0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη.

on every

0: υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Από το Αλιβέρι, τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

γεύει καρπίκο και αυτό θα έχει ξεψυχήσει. Θα πω ευτυχώς, διασκέδασα πολύ και σε νορμάλ ρυθμό. Η ζωή θα ξαναρθεί.

είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει,

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη
2: στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη
4: στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
8: Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ράδιο Ελιβέρι. Ένα.
9: Το έβαλα και στον δίσκο, λοιπόν. Εντάξει, παίζει ο Μάρκος. Τέλος πάντων. Πιάνω φωνή. Λοιπόν, παίξε μια πλάκα. Λοιπόν, θα σας πάω για λίγο πίσω. Στην Αθήνα του 30. Το κομμάτι είναι του Αντίκ και λέγεται «Ζητάτε να σας πω». Έχει μια εκπληκτική ιστορία. Ο Αντίκ ήταν παντρεμένος με τη Μαρίκα Φιλιππίδου, μια πανέμορφη ηθοποιό, όπως έλεγαν, και της είχε γράψει το τραγούδι «Είδα μάτια», ένα υπέροχο βαλσάκι. Κάποια στιγμή χωρίζουν, εκείνος συνεχίζει να είναι πολύ ερωτευμένος μαζί της, εκείνη όμως ξαναπαντρεύεται τον πατέρα της Μελίνας Μερκούρη, πληροφοριακά. Τραγουδάει στη μάντρα. Πάει λοιπόν η Μαρίκα Φιλιππίδου με τον νέο της σύζυγο να τον δουν. Μόλις ο κόσμος αντιλαμβάνεται την παρουσία της, ξεκινά να ζητά επίμονα από τον Αντίκ να παίξει το τραγούδι «Είδα μάτια». Εκείνος ανταυτού ζητά λίγο χρόνο από το κοινό, παίρνει το ποτό του, πάει στα καμαρίνια και λέγεται ότι επιστρέφει μέσα σε μόλις 10 λεπτά, έχοντας γράψει το αριστούργημα που ακολουθεί.

ένας πανάρχαιος μύθος απ' τη μύτη με σέρνει. Αδεξίος τεχνίτης κι αλήτης με την πλάτη στο.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

ξερή καημή και νερό θαλασσινό. Το σώμα σου κόλλησε στο σώμα μου με τον πανσέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που χύνονται στα μέσα των ποδιών σου. Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας. Ανάμεσα στα όστρα καπαφλάζει.

πάνω από τη θάλασσα προς τη μεριά του ανέμου. Στα μαύρα ντύνεσαι και ανοίγεις το σκοτάδι. Σηκώνεις τ' άστρα σε χορό και το κορμί μου σ' άγρι.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Με στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρο να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε.
2: Που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
5: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό,
3: σκληρή καταγγελία
2: και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
8: Τι έπαθες?
7: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
8: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
7: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
8: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά. Με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
7: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
9: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.
10: Ράδιο Αλιβέρι 1.
11: Ράδιο Αλιβέρι 1.
12: Βρίσκεσαι στα Best Of του Είμαστε Στον Αέρα με τον Κωνσταντίνο Κραγιάννη.

Πρώτο μας απόσπασμα για σήμερα, λίγες ημέρες πριν την έναρξη της δεύτερης συνάντησης πολιτισμού της Δημοτικής Ενότητας Δυστείων, Δεσμοί Παράδοσης, φιλοξενήσαμε στο «Είμαστε στον αέρα» του Ράδιο Αλιβέρι 1 εκπροσώπους των πολιτιστικών συλλόγων που διοργανώνουν αυτό το θεσμό. Η Σταυρούλα Ρέτσα, η Μαρία Κάρχα, η Χαρούλα Πεπονάκη και ο Νίκος Χουντάσης μιλούν για τις εκδηλώσεις του τριημέρου, τη συνεργασία των συλλόγων, τον εθελοντισμό, την αξία της παράδοσης και τον τρόπο με τον οποίο η ιστορία, η μουσική, ο χορός και τα έθιμα παραμένουν ζωντανά μέσα από τη συλλογική προσπάθεια.

0: Ράδιο Λιβέρι είναι 102 και 2 και είμαστε περίπου 23 λεπτά πριν παρέλθει αυτή εδώ η εκπομπή. Τρίτη ώρα της εκπομπής και όπως σας έχω πει από τις 8 πρωί-πρωί για να μην το χάσετε, σας έχω δώσει χρόνο να φύγετε, να ξανάρθετε και να επιστρέψετε. Είστε βέβαια τυχερές και τυχεροί, διότι ανά πάσα ώρα και στιγμή αυτό το προϊόν είναι on demand για να το ξανακούσετε. Και να φύγουμε, ρε παιδί μου, σήμερα με όλα αυτά τα οποία είχαμε στην εκπομπή, με τα γεγονότα, τα μαύρα και τα άραχνα που αναγκαζόμαστε να μνημονεύουμε, με πολιτισμό. Και σήμερα εδώ το στούντιο είναι γεμάτο κόσμο και αυτόν τον κόσμο εγώ θα σας τον παρουσιάσω τώρα. Από τους πολιτιστικούς συλλόγους που φτιάξαν τη δεύτερη συνάντηση πολιτισμού της Δημοτικής Ενότητας Δυστύων 2026, δεσμοί παράδοσης λοιπόν, και πρώτη φορά βλέπω, εγώ τουλάχιστον στον τόπο μας το βλέπω πρώτη φορά, θα με διορθώσετε αν κάνω λάθος, ότι συμπράττουν τόσο ωραία και δημιουργικά οι σύλλογοι που είναι εδώ. Και θα πάω, θα με επιτρέψετε, αφού σας καλημερίσω όλους μαζί που είστε εδώ στην παρέα μας. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Κύριε Σκη, τι ωραία, χοροδιακό, μου άρεσε. Ίσως επειδή είστε στον πολιτισμό το καταφέρατε.
1: Συντονισμό.
0: Έχετε μια πολύ καλή, έτσι, θα μπορούσα να πω σχέση. Είναι εδώ η φίλη μου, η Σταυρούλα Ιρέτσα, την οποία την ξέρω και πάρα πολύ καλά και χαίρομαι που είναι εδώ. Είναι πρόεδρος λοιπόν του Νίκολα Κριεζώτη, του Πολιτιστικού Συλλόγου των Κριεζών. Είναι η κυρία Μαρία Κάργα, την ξαναβλέπω. Γιατί την έχω ξαναδεί και εδώ. Είναι ο κύριος Νίκος Χουντάσης από το Σύλλογο των Κοσκίνων και η κυρία Πεπονάκη από τον Πλάτανο των Πετριών. Τα έχω πει καλά.
1: Σωστά.
2: Άριστα.
0: Τα έχω πει εντάξει. Σωστά. Λοιπόν, έχουμε το πολιτιστικό αυτό τριήμερο. Τρίμερο, νομίζω είναι έτσι. Είναι τριήμερο. Είναι 10, 11, 12 Ιουλίου. Τώρα, το επόμενο Σαββατοκυριακό, το επόμενο τριήμερο, οι δεσμοί παράδοσης. Και τώρα να ξεκινήσω στα βούλα μου από σένα, γιατί είναι τώρα η δεύτερη συνάντηση πολιτισμού.
1: Η δεύτερη συνάντηση, όντως. Η πρωτοβουλία και το εγχείρημα ξεκίνησε δειλά πέρυσι. Είχαμε την πρώτη χορευτική συνάντηση της Δημοτικής Ενότητας Δυστείων, καλώντας τρία χορευτικά τμήματα της Δημοτικής μας Ενότητας, κάνοντας την πρώτη μάζοξη, στη γούρνα μας όπως λέμε. Αγκαλιάστηκε πάρα πολύ από τον κόσμο, από όλες τις κοινότητες, από συλλόγους, η κυρία Κάργα ήταν μαζί μας. Και αυτό βέβαια ξεκίνησε με σκοπό και στόχο να γίνει θεσμός. Εφέτος λοιπόν ξαναπαίρνουμε την πρωτοβουλία, μαζευόμαστε περισσότεροι και καλύτεροι και αναμένουμε και άλλους πολλούς στη συνέχεια. Φιλοδοξούμε να πάμε και στο νούμερο 3 και στο 4 και να έχει συνέχεια.
0: Λοιπόν, να πω εγώ τώρα ότι είναι ο Πλάτανος, είπαμε έτσι. Είναι ο Σύλλογος των Κριεζών, είναι Νικόλας Κριεζώτης. Είναι επίσης ο Σύλλογος Νικόλας Κριεζώτης από το Αργυρό. Είναι ο Μορφωτικός Σύλλογος Δίστου.
1: Βεβαίως, που απουσιάζουν σήμερα. Συγγνώμη, Κωνσταντίνε. Απουσιάζει ο Σύλλογος του Δίστου για κάποιο, λόγω κάποιου προσωπικού κολλήματος. Δεν είναι μαζί μας, όμως αναλύσουμε.
0: Είναι σαν να είναι. Βεβαίως. Γιατί εγώ βλέπω ότι αυτή η προσπάθεια, Βούλα μου, δεν γίνεται αν δεν συμπράττουν.
1: Εννοείται αυτό.
0: Και είναι και αναγκαίο αυτό. Έτσι. Είναι και αναγκαίο. Νίκο, πρώτη φορά συναντιόμαστε και συναντιόμαστε ραδιοφωνικά. Πρόεδρος στον Πολιτιστικό Σύλλογο των Κοσκίνων. Ωραία αυτή η ανοιχτή παρέα.
3: Καλημέρα και στο ακροατήριό σας. Ναι, για μας είναι κάτι πρώτη φορά γίνεται. Έχουμε δώσει μεγάλο αγώνα όλοι οι σύλλογοι για να πετύχουμε αυτό. Να σας πω ότι είναι η αρχή αυτό. Αναμένονται ακόμα καλύτερα και όχι μόνο καλοκαίρι. Θα κοιτάξουμε να το κάνουμε και μέσα στο χειμώνα και όλες τις εποχές. Γιατί τέτοιες συναντήσεις, να βγάζεις προς τα έξω τον πολιτισμό σου. Και εδώ πέρα η περιοχή μας έχει πάρα πολύ πολιτισμό και ο οποίος πρέπει να αναδειχθεί. Για μένα πρέπει να αναδειχθεί.
0: Και ο Δίστος, να πω κάτι, επειδή έχουμε και ένα πολύ ωραίο βιβλίο για τα αρχεία του Δίστου. Είναι εξαιρετικά σημαντικό και αυτό, γιατί κάποιος που μπορεί να έρθει να παραθερήσει μπορεί να πέσει πάνω σε αυτές τις εκδηλώσεις και να γνωρίζει καλύτερα και τον τόπο, έτσι.
3: Έτσι ακριβώς και εμείς στην εκδήλωσή μας το Σάββατο το βράδυ έχουμε καλεσμένο τον αρχαιολόγο τον Κώστα τον Μπουκάρα, ο οποίος θα μιλήσει για τα αρχεία του Δίστου. Να αναδείξει όλη την περιοχή και εμείς κάνουμε μια αναβίωση στον παλιό το θέρρος με φωτογραφικό υλικό αλλά και υλικό εκείνης της εποχής.
0: Άρα ουσιαστικά μιλάμε για μια εκδήλωση η οποία εκτός από το χορό και το τραγούδι έχει και το ιστορικό υπόβαθρο, έτσι.
3: Έτσι ακριβώς. Εμείς έχουμε διαλέξει λοιπόν το θέρρος από την... πώς το καλλιεργούσανε, από την καλλιέργεια έως και την... στο θερισμό του. Ακόμα και στο ψωμί πώς το φτιάχνανε εκείνη την εποχή.
0: Να τα πάρουμε λίγο, αγαπητοί μας, κυρία Πεπονάκη, εδώ κυρία Χαρούλα, με τη σειρά της εκδηλώσεις. Ξεκινάμε την Παρασκευή. από την Παρασκευή με τον, στην πλατεία Αργυρού στις 8.30 το απόγευμα με τον Πολιτικό Σύλλογο. Το Αργυρό τιμά τη μουσικού του.
2: Σωστά. Ναι. Η κυρία Μαρία θα σας...
0: Πάμε, η κυρία Μαρία, περισσότερα. Με τη σειρά.
2: Με το Αργυρό. Ναι, εμείς ξεκινάμε λοιπόν την Παρασκευή στις 10 του Ιούλη. Η εκδήλωσή μας έχει τον τίτλο «Το Αργυρό τιμά τους μουσικούς του». Θα τιμήσουμε λοιπόν 5 μουσικούς που κατάγονται από το χωριό μας. Έζησαν και δραστηριοποιήθηκαν στις δεκαετίες του 70, του 60, του 70 και του 80. Αυτούς λοιπόν τους μουσικούς θα τιμήσουμε σε αυτή την εκδήλωση. Έχουμε μιλήσει με τους απογόνους τους, γιατί κανείς από τους μουσικούς αυτούς δεν είναι εν ζωή. Έχουμε μιλήσει με τους απογόνους, έχουμε συγκεντρώσει πληροφορίες, οπτικό-ακουστικό υλικό, φωτογραφίες, ηχητικά ντοκουμέντα. Και την εκδήλωσή μας θα πλαισιώσει και μία ορχήστρα από ντόπιους καλλιτέχνες. Κυρίως θα είναι ο Σταύρος ο Κάργας στο βιολί, ο Γιώργος Νίκας στο τραγούδι.
0: Δικά μας παιδιά εδώ.
2: Και έτσι, ακριβώς. Και κάποια άλλη μουσική με λαούτο κλπ. Θα έχουμε μια πενταμελή ορχήστρα.
0: Πώς ήρθε αυτή η ιδέα, ωραία ιδέα είναι αυτή. Ναι. Ωραία ιδέα είναι αυτή. Κοιτάξτε, γιατί συνδυάζει και το ορταστικό, αλλά τιμά κιόλας τους ανθρώπους.
2: Ναι, αυτό ήταν ο σκοπός μας, να τιμήσουμε τους μουσικούς. Θεωρώ ότι ένα τόσο μικρό χωριό όπως είναι το Αργυρό για την εποχή του είχε πολλούς μουσικούς. Αυτό λοιπόν μας έδωσε το έναυσμα, την αιτία να ξεκινήσουμε να κάνουμε αυτή την εκδήλωση.
0: Πολύ ωραία ιδέα και τη σκητάλη τώρα θα δώσουμε στην Καρούλα, γιατί την επόμενη μέρα το Σάββατο έχουμε το πρωί και μάλιστα πρωινές εκδηλώσεις για να προλάβουμε και εμείς, έτσι, που είμαστε φορτισμένοι με πολλές δραστηριότητες και επικίνδυνες αποστολές. Στις Πετρίες πάμε κάτω Βρύση, ο Πλάτανος, γαστρονομικό τραπέζι. Τι είναι αυτό?
1: Σωστά. Η εκδήλωση δεν συνδυάζει μόνο το θέμα της γαστρονομίας. Πάμε να αναδείξουμε και το μονοπάτι το μονοπάτι του Βυρού, το οποίο είναι χαρτογραφημένο. Έχει από το σύλλογο, τον Ορειβατικό Σύλλογο Χαλκίδας πριν από αρκετά χρόνια, έχει επισημανθεί, έχει μπει στους χάρτες σαν πεζοπορική διαδρομή. Έχει μακρά ιστορία. Μέσα σε αυτό το μονοπάτι υπήρχαν παλιά οι 7 νερόμυλοι. Οπότε θέλουμε να αναδείξουμε από τη μία μεριά το περιπατητικό μονοπάτι του Βυρού. Θα γίνει ένα αφιέρωμα, θα γίνουν κάποια σύντομη ομιλία για την ιστορία του μονοπατιού και θα συνδυαστεί μετά με μία προαιρετική πεζοπορία στο συγκεκριμένο μονοπάτι. Θα παρίσταται, έχει προσκαλεστεί ο Ερωβατικός Σύλλογος πάλι Χαλκίδας και όταν μετά αυτή τη σύντομη πεζοπορία επιστρέψουν στην Κάτω Βρύση που είναι μία πλατεία με την πηγή, την κλασική πηγή της Κάτω Βρύσης, εκεί θα τους περιμένει ένα γαστρονομικό τραπέζι που σημαίνει παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες από άτομα που είναι στο χωριό, από γυναίκες του χωριού, για να δείξουμε όλη τη γαστρονομία της περιοχής.
0: Τώρα δηλαδή, τι μου θυμίζει αυτό τώρα? Μου θυμίζει τώρα εκστρατεία που κάνουν την περίοδο 1821 τα παλικάρια και γυρίζουν να ξαποστάσουν στη Βρύση, όπου είναι οι κοπέλες που περιμένουν με τα εδέσματα και το κρύο το νερό, σωστά?
1: Έτσι, έτσι, έτσι. Και θα συνοδεύεται και από το μουσικό εργαστήριο, θα έχει μια μουσική υπόκρουση από το μουσικό εργαστήριο του Συλλόγου. Γιατί ο Συλλόγος έχει κάνει, να ευλογήσουμε λίγο τα γένια μας, έχει κάνει πολλή δουλειά πάνω σε αυτό.
0: Θέλω να τα πείτε για τους συλλόγους, γιατί κάθε φορά όποιοι έρχονται εδώ φίλοι και ασχολούνται με τον πολιτισμό, εγώ θέλω να μένει και κάτι ακόμα πέρα από τις εκδηλώσεις. Να μαζεύονται και νεότεροι και να πολλαπλασιάζονται οι εθελοντές. Έτσι είναι. Γιατί φαντάζομαι χωρίς εθελοντές δεν γίνεται. Δηλαδή, αν κάποιος. Να τρέχει ο Νίκος μόνο η Χαρούλα ή η Βουλά, δεν γίνεται. Πρέπει να ηγερθεί και λίγο το αίσθημα. Βλέπετε νεότερους. Πραγματικά σε ρωτάω τώρα.
1: Υπάρχει συμμετοχή. Υπάρχει συμμετοχή. Και τα παιδιά, κυρίως τα παιδιά. Εμείς επικεντρωνόμαστε πολύ στο Σύλλογο στο να εντάξουμε τα παιδιά μέσα στις δραστηριότητες του Συλλόγου. Γι' αυτό έχουμε κάνει και διαφορετικές δραστηριότητες που να μπορούν να απασχοληθούν και τα ίδια. Σημαντική δραστηριότητα, το μουσικό εργαστήρι, το οποίο θα παρίσταται συγκεκριμένη εκδήλωση. Όμως το πιο σημαντικό για μένα δεν είναι το τι κάνουμε ο καθένας μας εκείνη την ημέρα στο κομμάτι που έχουμε αναλάβει ουσιαστικά. Είναι ότι είναι πάρα πολύ θετικό. Εγώ είμαι ενθουσιασμένη που καταφέραμε να συνεργαστούμε. 5 σύλλογοι, τόσο αρμονικά, έχουν προβλέψει για τα πάντα. Θέλω να ευχαριστήσω τη Σταυρούλα, γιατί είναι, από εκεί ξεκινάει η πρωτοβουλία, η αλήθεια είναι, γι' αυτό έγινε και η δεύτερη συνάντηση.
0: Μα γι' αυτό είστε και εδώ, γιατί κάναμε εμείς μια επικοινωνία με τη Σταυρούλα και εγώ πέρσι...
1: Έχει τρέξει για τα περισσότερα.
0: Πέρσι ήταν η πρώτη και λίγο φαντάζομαι μαζεύτηκαν και αριθμίες. Αλλά θεωρώ ότι αυτό εδώ ίσως μπορεί να ανοίξει ακόμα περισσότερο από τη στιγμή που βάζετε τα δρόμενα. Γιατί τώρα με αυτή την πολύ ωραία περιήγηση που κάναμε, έχει λόγο πολύ σημαντικό αυτό που είπε πριν ο Νίκος για το Θέρος. Έτσι, την εκδήλωση που ουσιαστικά πάμε το απόγευμα τώρα της ίδιας μέρας από την Κάτω Βρύση, πηγαίνουμε πάλι για το Θέρος και την ομιλία για τα δίστια, γιατί εδώ δίνουμε και μία ακόμα διάσταση. Επειδή στη χώρα μας η συζήτηση γίνεται για τον αγροτικό τομέα, για το πώς φτάσαμε στα επαγγέλματα κλπ. Δεν νομίζω να ξέρουν πολλά νέα παιδιά πώς γινόταν παλιά όλη αυτή η διαδικασία.

0: Έχουμε αγοράσει αντικείμενα παλιάς εποχής. Τα βρήκαμε μέσα από site, μέσα από διάφορους ανθρώπους, από πληστηριασμούς που πουλάγανε τέτοια για να τα δει ο κόσμος.
1: Παππούδες, φαντάζομαι, εκεί στο χωριό δεν θα νιώσανε και μια νοσταλγία βλέποντας αυτά τα παλιά εργαλεία.
0: Εννοείται, εννοείται ότι οι παππούδες θα νιώσουν και θα ξαναθυμηθούν τα παλιά. Όπως λέγαμε ότι να ξαναθυμηθούμε τα παλιά, οι παλιοί για να μαθαίνουν οι καινούργοι.
1: Πάντως να ξέρεις, αυτό ισχύει με το Θεριστή. Χορτοθέρτς το λέμε στα ποντιακά τον Ιουλίο. Οπότε γενικώς έχουμε εμπειρία και σχέση. Να πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και να επιστρέψουμε για να πάμε και στις υπόλοιπες μέρες, γιατί μετά θα φύγουμε. Να πάμε Δίστο και μετά βυσικά εδώ στην πλατεία Δημαρχείου με τα Κριεζά, που θέλω να μας πεις και για την ιδέα, Σταύρου, δύο πράγματα, γιατί είναι σημαντικό. Δηλαδή, οι ιδέες πρέπει να μετουσιώνονται σε πράξεις. Και βεβαίως και επίσης σας βοηθάνε, γιατί θέλω να μας τα πείτε αυτά. Έτσι, εννοείται. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι. Μην φύγετε. Έχει πολύ, πολύ, πολύ πράγμα εδώ. Η συζήτηση ανάβει και εμείς θα ακούσουμε. Τι να ακούσουμε? Να ακούσουμε μια Ελεάνα Ζεκίνογλου πάλι από τα πολύ ωραία τραγούδια που μας έχει στείλει και την ευχαριστούμε. Αυτό το αγαπημένο τραγούδι, σαν σε Ευαγγελίου, θα βάλω με το φορτηγό αεροπλάνο. Νομίζω ναι, ταιριάζει απόλυτα σε αυτήν την ωραία συζήτηση που κάνουμε.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1 και είμαστε 8 λεπτά πριν από το κλείσιμο της εκπομπής με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Με τους ανθρώπους από τους πολιτιστικούς συλλόγους ευρύτερης περιοχής εδώ στον Δίστο για τους δεσμούς παράδοσης της Δημοτικής Ενότητας Διστίων 10, 11 και 12 Ιουλίου 2026. Αν έχεις κανονίσει την εκδρομή σου αυτό το τρίμερο στην ευρύτερη περιοχή, θα το βάλεις στο πρόγραμμα. Δεν γίνεται να το χάσεις, γιατί από την Παρασκευή το βράδυ, Σάββατο πρωί, Σάββατο βράδυ, Κυριακή μεσημέρι, Κυριακή βράδυ, δεν γίνεται και το μανάκι σου να κάνεις, κάποια εκδήλωση θα πετύχεις. Αλλά επειδή είπαμε για

0: το Σάββατο το βράδυ. Θα πάω τώρα εδώ στη Βούλα τη Ρέτσα. Ο πρόεδρος του πολιτικού των Κριεζών, να μας πεις, Βούλα, και πριν από για την ιδέα που κατάλαβα ότι ξεκίνησε τυχαία από ένα γλέντι, από μια μάζοξη, από κάτι απλό και μετουσιώθηκε σε αυτό το πολύ ωραίο, να μας πεις τι περιμένουμε τώρα την Κυριακή το βράδυ, Κυριακή μεσημέρι και βράδυ, με Δίστο και με Νικόλα Κριεζώτη, και να μνημονεύσουμε και τους ανθρώπους που μας βοηθάνε. Έτσι.
1: Οπωσδήποτε. Την Κυριακή το μεσημέρι, λοιπόν, στις 12 η ώρα, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δίστου έχει ετοιμάσει στο πάνω χωριό στην πλατεία τη δική του δράση, το δικό του δρόμενο, στο οποίο θα αναφερθεί στην οινοποιία και στην αμπελουργία από το τότε στο σήμερα, στην εξέλιξή της. Θα υπάρχει ένα τραπέζι με προϊόντα του ίνου, θα μιλήσουν αμπελουργοί και την εκδήλωση αυτή θα παρουσιάσει ο γεωπόνος ο κύριος Αυδελάς. Την Κυριακή το βράδυ.
0: Καλημέρα μας τον Βαγγέλη, εξαιρετικός, τον ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν, την Κυριακή το απόγευμα, λοιπόν, θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία του Δημαρχείου στα Κριεζά η τελετή λήξης όλου αυτού του τριημέρου, στην οποία τελετή λήξης ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κριεζών έχει ετοιμάσει ένα αφιέρωμα στο βίο και στην προσφορά του πρώτου ιερέα και διδάσκαλου των Κριεζών, του Κωνσταντίνου Καραμπατσόλη. Ο πατέρας Κωνσταντίνος Καραμπατσόλης ήταν ο πρώτος ιερέας του χωριού και ο ιερέας και διδάσκαλος, μια εμβληματική μορφή για το χωριό μας, ο οποίος με δική του προσωπική προσπάθεια, ζητώντας χορηγίες για την τότε εποχή, που ήταν κάτι πολύ πρωτοπόρο και πολύ γενναίο να το κάνει κάποιος, κατόρθωσε και έχτισε, δημιουργήθηκε ο καινούριος ναός της Αγίας Τριάδος πάνω στον παλιό. Για το βίο και την προσφορά του θα
0: δεν
1: μιλήσει.
0: Δεν το ξέραμε αυτό. Το μάθαμε σήμερα εδώ.
1: Θα μιλήσει η εγγονή του, η Κωνσταντίνα Καραμπατσόλη. Θα κάνει μία αναφορά στο βίο και στην προσφορά του παππού της. Και πρόσφατα έγιναν και τα αποκαλυπτήρια της πρωτομής του έξω από τον ιερό ναό της Αγίας Τριάδος.
0: Να καλημερίσουμε και την βουλευτή μας, την Κωνσταντίνα την Καραμπατσόλη, που θα είναι εκεί.
1: Βεβαίως.
0: Εντάξει, φαντάζομαι η Κωνσταντίνα θα είναι όλες τις μέρες. Ή όχι.
1: Αυτό
0: ξέρω ότι
1: αγαπάει
0: πολύ.
1: Σίγουρα θα είναι εκεί, γιατί θα μιλήσει.
0: Αγαπάει το χωριό ούτως ή άλλως.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, και θα προχωρήσουμε, λοιπόν, με 6 χορευτικά τμήματα, την παρουσίαση των 6 χορευτικών τμήματων. Είναι τα 4 χορευτικά τμήματα της Δημοτικής μας Ενότητας, το χορευτικό τμήμα του Πολιτιστικού Συλλόγου Αργυρού, το χορευτικό τμήμα του Πολιτιστικού Συλλόγου Πλάτανος Πετριάς, το χορευτικό τμήμα του Πολιτιστικού Συλλόγου Κοσκίνων και το χορευτικό τμήμα του Πολιτιστικού Συλλόγου Κριεζών. Προσκεκλημένοι μας σε όλο αυτό είναι το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου Αξάνεμες της Κίμης και το χορευτικό τμήμα από τις Ερυθρές, το Κριεκούκι.
0: Και όλοι αυτοί θα γεμίσουν, φαντάζομαι, όχι μόνο την Κυριακή, γιατί ξεκινάμε. Θα υπάρξει χορευτικό και νωρίτερα, νομίζω, έτσι, αυτό δεν είπαμε. Και
1: χορευτικό στις τοπικές δράσεις θα υπάρξει το χορευτικό τμήμα Κοσκίνων στην εκδήλωση των Κοσκίνων για το θέρος.
0: Άρα, λοιπόν, έχουμε και το χορό. Δεν είναι μόνο το δρομενό.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί πάμε τώρα από το θέρος. Ναι, ναι. Γιατί βλέπετε ότι εδώ οι άνθρωποι έχουν κάνει μια πολύ ωραία δουλειά. Από το θέρος πάμε στο αμπέλι. Και από το αμπέλι στο γλέντι. Δηλαδή δεν είναι απλά μαζεύτηκαμε και κάναμε κάτι. Το έχουμε συνδυάσει και είναι πολύ ωραία
1: ιδέα. Είναι πολύ όμορφα συνδυαστικά όλο αυτό. Δουλέψαμε όλοι πάνω σε αυτό πάρα πολύ. Συνεργαστήκαμε πάρα πολύ όμορφα και πολύ σωστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που συμμετέχουν σε όλο αυτό. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Η ιδέα τώρα, Κωνσταντίνε, να πούμε ότι αυτοί που μας βοηθάνε σε όλο αυτό είναι... Καταρχήν, οι εθελοντές των χωριών μας, θα ξεκινήσουμε από εκεί, σε όλη αυτή την προσπάθεια, όσοι είναι κοντά μας, τα χορευτικά μας τμήματα που δίνουν αγώνα και μεγάλη προσπάθεια γι' αυτό. Επίσης, συνδιοργανωτές είναι ο Δήμος Κίμης Αλιβερίου, ένα μεγάλο ευχαριστώ, η Περιφέρεια και ο ΟΠΑΣΤΕ, και χορηγοί μας είναι η ΔΕΗ και η ΑΓΕΤ. Στηρίξαν όλη αυτή την προσπάθεια με πάρα πολύ μεγάλη θέρμη και το ευχαριστώ είναι λίγο. Να πούμε τώρα ότι οι χοροί θα είναι 4 με 5 για το κάθε χορευτικό τμήμα. Καλέσαμε το Κριεκούκι, όχι εντελώς τυχαία, διότι και εμείς από εδώ είμαστε λίγο αρβανίτες.
0: Και επειδή λίγο υπάρχει ιστορική διαδρομή.
1: Είμαστε αρβανίτες. Και τα τραγούδια που θα χορέψει ο Σύλλογος από το Κριεκούκι είναι τα τραγούδια που όλοι ακούγαμε στα πανηγύρια και χορεύαν οι γονείς μας. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Όποιος βρεθεί εκεί, και πρέπει να βρεθείτε όλοι εκεί, θα το δείτε η διεισόμαση. Τώρα για την ιδέα.
0: Όχι μόνο θα το δουν, θα το δουν και θα το μάθουν. Γιατί, πρέπει να συνδυαστεί λίγο αυτή η μνήμη. Έτσι, άμα το πιάσουμε τώρα με του Αρβανίτε, του Σάββατε κλπ. Πράγματα που δεν τα ξέρουν βούλα μου στα σχολεία.
1: Γι' αυτό γίνεται όλη αυτή η προσπάθεια και είπαμε από την αρχή ότι αυτό πρέπει να έχει και συνέχεια, σε αυτό φιλοδοξούμε. Η ιδέα ήταν, υπήρχε στο μυαλό. Πέρσι ξεκίνησε μία πρωτοβουλία και φέτος μεγάλωσε και του χρόνου επίσης. Πρέπει να συνεχιστεί όλο αυτό. Είναι πολύ όμορφο. Είναι τα πανηγύρια μας, αλλά είναι και η ζωή μας, το παρελθόν μας, η ιστορία.
0: Γι' αυτό λέω για τη Σκυτάλη. Και τώρα γιατί αυτή είναι μια εκδήλωση που πρέπει πρώτα απ' όλα να κάνει τους ανθρώπους που είναι στην περιοχή να μάθουν καλύτερα την ιστορία τους, τους περιηγητές να γνωρίσουν ακόμα περισσότερο το μέρος που επέλεξαν να κάνουν φέτος διακοπές και να ξέρουν ότι υπάρχει ένα ορόσημο αυτή την περίοδο κάθε χρόνο, αλλά και τους ανθρώπους που θα πάρουν τη Σκυτάλη από εσάς. Γι' αυτό θέλω και θέλω να κάνουμε έναν κύκλο και θα ξεκινήσουμε πάλι, να το κάνουμε ανάποδα, επειδή τα είπαμε με τη σειρά που θα γίνουν οι εκδηλώσεις. Να μας πείτε λίγο για τους δραστηριότητες που κάνει ο κάθε σύλλογος. Και θα τα πάρουμε με τη σειρά. Θα ξεκινήσω από την κυρία Μαρία. Γιατί πέρα από τα χορευτικά, τι άλλο μπορεί να κάνει κάποιος όταν θα επισκεφθεί το πολιτιστικό του Αργυρού? Εκεί πρέπει να σας πω ότι έχω μεγάλη αγάπη, γιατί τους γνωρίζω και τα ακούω τα νέα σας λόγω των νεολικών και ξέρω ότι όλοι είστε εκεί μαζί. Αυτό. Δηλαδή, ο πολιτισμός δεν ολοκληρώνεται στην εκδήλωση, στην αναβίωση, ολοκληρώνεται και στο ότι θέλουμε ο τόπος να είναι παρθένος για να μπορούμε να βιώνουμε όλα αυτά. Σωστά.
2: Αυτό, κύριε Καραγιάννη. Χαίρομαι, μου δίνετε την αφορμή να μιλήσω γι' αυτό. Το χωριό μας αυτή την περίοδο βάλεται από τις ανεμογεννήτριες. Ο πολιτιστικός σύλλογος δεν μπορεί παρά να στέκεται δίπλα στον αγώνα που κάνουν οι κάτοικοι του χωριού μας. Έχουμε πετύχει αρκετά πράγματα όσον αφορά τις ανεμογεννήτριες. Αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί αυτή η τεράστια που έβαλαν ακριβώς μέσα στα σπίτια μας.
0: Έτσι, για την Τζίκνα μιλάει τώρα η κυρία Κάργα, έτσι.
2: Ναι.
0: Για την δικαστική απόφαση που δικαίως.
2: Έστω προσωρινά και ελπίζουμε να είναι και μόνιμη αυτή η απόφαση να μην λειτουργήσει. Ο πολιτιστικός λοιπόν σύλλογος είναι δίπλα σε αυτόν τον αγώνα των κατοίκων του χωριού μας. Από εκεί και πέρα προσπαθήσαμε να μαζέψουμε το χωριό, να μαζέψουμε τους κατοίκους, να δώσουμε μια αφορμή για να μαζεύονται. Ξέρετε, όσο κοντά κι αν είμαστε, είναι η εποχή μας τέτοια που δεν βρισκόμαστε. Δηλαδή, ακόμα και στα χωριά πια δεν υπάρχουν τρόποι για να επικοινωνήσει κανείς. Έτσι λοιπόν, προσπαθήσαμε να κάνουμε αυτό, να μαζέψουμε τους ανθρώπους, να έρθουν σε επικοινωνία, σε επαφή μεταξύ τους. Έχουμε φτιάξει 2 χορευτικά τμήματα, όσο και αν αυτό ακούγεται και είναι απίστευτο για ένα τόσο μικρό χωριό. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στις γυναίκες του χωριού να μαζεύονται, να συζητάνε. Ξέρετε, αυτό που είπα πριν, ακόμα και αν ζούσαν σε ένα χωριό, δεν βλέπονταν, δεν μιλούσαν μεταξύ τους. Τους δίνει λοιπόν πολύ χαρά αυτή η μάζοξη που γίνεται με αφορμή το χορευτικό. Από εκεί και πέρα προσπαθούμε με διάφορες πολιτιστικές δράσεις. Κάναμε μια πολύ ωραία πολιτιστική εκδρομή στην αρχαία Μεσίνη και στην Καλαμάτα πέρσι, κάτω στη Μάνη. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Προσπαθούμε να πάμε σε θέατρο. Πήγαμε το χειμώνα, παρακολουθήσαμε μια παράσταση στην Αθήνα του φίλου μας Χάρη Τζορτζάκη. Και με τέτοιες δράσεις προσπαθούμε να έχουμε κοντά και τους νέους. Το χωριό μου δεν έχει δυστυχώς πολύ νεολαία, αλλά και αυτοί οι λίγοι κάτοικοι που υπάρχουν, οι λίγοι νέοι που υπάρχουν, έχουν πλαισιώσει το σύλλογο και βοηθάνε ο καθένας όπως μπορεί.
0: Εγώ το ξέρω, τα είπατε πολύ ωραία. Δεν θα συμπληρώσω, αν και πολυλογάς ολκής, δεν θα συμπληρώσω τίποτα. Πως τα είπατε πάρα πολύ ωραία και να ξέρετε ότι υπάρχουν οι άνθρωποι που ευελπιστούν να λυθούν τα προβλήματα για να παραμένουν στο χωριό. Γιατί το θέμα είναι ότι πρέπει να επιστρέφουμε στα χωριά, στα χωριά μας. Χαρούλα μου, εσείς, δράσεις.
3: Δράσεις. Είμαστε ένα σύλλογος, πολιτιστικός σύλλογος, από ό,τι έχω κι εγώ μάθει. Υπήρχε στις Πετριές, ίσως με κάποια άλλη ονομασία που ξεκίνησε, από το 1976. Λοιπόν, ο πολιτιστικός σύλλογος έχει μια σειρά δράσεων οι οποίοι ανακοινώνονται συνήθως στις αρχές του έτους, όταν ξεκινάει η περίοδος από Νοέμβριο κιόλας. Προβλέπουμε κάθε μήνα να υπάρχει μία δραστηριότητα, τουλάχιστον μία δραστηριότητα στον χώρο του χωριού, και θα πω λίγο τα πιο σημαντικά. Ο πολιτιστικός σύλλογος ήταν εκείνος ο οποίος ασχολήθηκε και ανέδειξε καταρχήν το μονοπάτι του Βυρού, με το γνωστό καταράκτη του Βυρού, που δεν το ξέρουν ούτε στα διπλανά χωριά. Υπάρχουν άτομα στα διπλανά χωριά τα οποία

0: δεν γνωρίζουν ότι στις Πετριές υπάρχει το περιπατητικό μονοπάτι. Το αναδείξαμε. Θα πω τα βασικά με τα οποία ασχοληθήκαμε. Το ένα ήταν το μονοπάτι του Βυρού. Το άλλο ήταν ότι την περίοδο του 22 αναλάβαμε, πήραμε άδεια από το Δήμο, άδεια χρήσης του Δημοτικού Σχολείου Πετριών, το οποίο ήταν ένα μη ενεργό σχολείο εδώ και πολλά χρόνια. Ουσιαστικά το παραλάβαμε σαν μια αποθήκη, έτσι, με διάφορα εγκαταλελειμμένα πράγματα μέσα, και το καταφέραμε και το μετατρέψαμε και κτηριακά. Κάναμε πάρα πολλά κατασκευαστικά έργα στο σχολείο. Με τα χρήματα του συλλόγου βοήθησε και ο Δήμος, στην εξωτερική τουλάχιστον όψη του σχολείου, και καταφέραμε και να του δώσουμε ζωή. Δηλαδή, πέρα ότι το φτιάξαμε σαν κτίριο, καθημερινά σχεδόν γίνονται διάφορες δραστηριότητες. Έχουμε τμήματα κεραμικής και παιδικό και ενηλίκων, που είναι μία φορά την εβδομάδα. Έχουμε τμήμα γυμναστικής. Έχουμε τμήμα χορού, το οποίο συγκεντρώνει περίπου στα 30 άτομα. Φτιάξαμε το μουσικό εργαστήρι, που είναι πάνω από 20 άτομα. Έχουμε καταφέρει και έχουμε ενώσει τον κόσμο και από το χωριό της Πετριές, και από γιατί είναι μία κοινότητα, είναι η κοινότητα Πετριών. Είναι όμως το πάνω χωριό γνωστό σαν Πετριές, το κάτω χωριό η Άγια Αποστολή.
1: Τώρα δεν περνάμε για το χωριό. Δηλαδή παλιά περνάγαμε και λίγο.
0: Περιφερειακό. Ωραία. Λοιπόν, είναι πολύ συγκινητικό να ξέρεις ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα ανοίξουν το σχολείο, ανεξάρτητα αν είναι η μέρα δραστηριότητας, και θα πάνε να κάνουν μία πρόβα, μία μουσική, γιατί θέλουν να βρίσκονται στο χώρο και να ασχολούνται με αυτό. Καταφέραμε αυτό το σχολείο να απασχολεί στις δραστηριότητες του πάνω από 60 άτομα, θα πω, αν τα μαζέψουμε όλα μαζί. Και μάλιστα αύριο, Παρασκευή, παίρνω την αφορμή να πω ότι έχουμε μία παρουσίαση του σχολείου το απόγευμα, ξεκινώντας από τις 7.30 ώρα, όπου θα φανούν όλες τις δραστηριότητες.
1: Ωραία, λοιπόν, εγώ θα πω να πάνε να πιούν το καφέ τους, να κάνουν τη βόλτα εκεί στη Σπέλα κάτω με τα παιδιά τους, και, γιατί είναι πολύ ωραία εκεί, κόβει και ο αέρας, και μετά να ανεβούν πάνω. Μην κάνετε το λάθος να βγείτε από τον Περιφερειακό. Πηγαίνετε σε αυτές τις δράσεις.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Εγώ ξέρω τι ωραία έχω περάσει σε εκείνο τον πλάτανο, ας πούμε. Αλλά
0: είναι πανέμορφα.
1: Πόσα καιρό έχω να περάσω.
0: Είναι πανέμορφα. Έτσι. Και εκτός από αυτά ήταν τα δύο βασικά, έτσι, το να καταφέρει να μετατρέψει ένα σχολείο σε ένα πολιτιστικό κέντρο ουσιαστικά. Ήταν πολύ σπουδαίο. Είναι κάτι που γίνεται, μας πήρε 4 χρόνια για να γίνει. Σταδιακά, σε διάφορες φάσεις.
1: Κοίταξε, είναι πολύ ωραίο αυτό, φάσεις. Επειδή το ξέρω, γιατί είναι η γυναίκα μου από τον Αγιώργη και ξέρω τι κάνουν εκεί στο σχολείο τους. Θα μπορούσε πραγματικά αυτό να το κάνουμε όλα τα σχολεία. Και βλέπω και άλλες δράσεις που γίνονται στους Καλημεριάνους, όταν πάνε οι σύλλογοι. Σας το λέω σαν πληροφορία. Το ξέρετε και οι ίδιοι γιατί συμμετέχετε. Τα Ολυμπιακά έργα να είχαν μόνο η συλλογή, δεν θα τα είχαμε δει να καταστρέφονται. Καλό είναι αυτό, καλό είναι που το λες, για να τραβήξετε κι άλλους και να ενεργοποιήσετε κι άλλους που δεν είναι μόνο κοντά σε εσάς. Γιατί ο Δήμος μας είναι τεράστιος. Έχουμε χωριά, είναι κακό ότι τα σχολεία μας κλείνουν, δεν έχουμε παιδιά στα χωριά, αλλά ίσως αυτό να είναι μια αρχή για να γυρίζει ο κόσμος.
2: Και ο πολιτιστικός σύλλογος Αργυρού στεγάζεται στο δημοτικό σχολείο.
1: Έτσι, έτσι. Γιατί να πέφτουν αυτά τα κτίρια. Νικόλα.
3: Ναι.
1: Πάμε στα κόσκινα, πάμε στα κόσκινα.
3: Τα κόσκινα, να πω ότι ο πολιτιστικός σύλλογος έχει και την περιβαλλοντολικό, είναι και για το περιβάλλον. Έχει ιδρυθεί το 2009 με σκοπό τη διαφύλαξη της πολιτικής κληρονομιάς στην περιοχή και την ανάδειξη των εθήμων εκείνης της εποχής και όλης της ευρυτερής περιοχής, γιατί όπως είπαμε και πριν υπάρχει μεγάλη κληρονομική.
1: Υπάρχει κληρονομιά από πίσω, πολιτιστική
3: κληρονομιά. Τα οποία πρέπει να δείξουμε, και αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Ο σύλλογος μας, λοιπόν, προκειμένου να αναπτύξει την περιοχή μας, αναλαμβάνει δράσεις όπως κάθε χρόνο τον καλοπισμό των παραλίων. Έχουμε δύο παραλίες, οι οποίες είναι φυσικές. Είναι ελεύθερες για όλο τον κόσμο. Και κάμπινγκ σε μία παραλία από τις δύο, ελεύθερο κάμπινγκ, και προσπαθούμε ως εθελοντές να είμαστε εκεί όποτε μας χρειαστούν οι άνθρωποι, το χωριό, να βοηθήσουμε. Εντάξει, ξέρουμε ότι είναι δύσκολο να βρούμε εθελοντές, αλλά το παλεύουμε.
1: Είναι αυτό που λες τώρα, είναι η άλλη διάσταση των πολιτιστικών συλλόγων, από το καθαρά διασκεδαστικό μέρος και το τεχνικό, και ο εθελοντισμός και η βοήθεια. Κακά τα ψέματα, αν δεν ήταν σύλλογοι, η πόλη, ο Δήμος, τα μέσα που διαθέτει δεν είναι ικανά να καταστήσουν δυνατή. Τώρα το βλέπω εγώ, περνάω σε όλα τα χωριά. Αν δεν ήταν οι πολιτιστικοί και οι τοπικές κοινότητες, δεν θα μπορούσαμε να καθαρίσουμε ούτε καν τους δρόμους, Νίκο. Είναι σημαντικό και αυτό. Βέβαια, μπορεί να λειτουργεί λίγο αποτρεπτικά στους νέους αυτό, ότι θα βοηθήσεις, αλλά

0: Το αίσθημα της προσφοράς ενισχύεται μέσα από τους συλλόγους 100%. Το συζητάμε αυτό.
1: Έτσι ακριβώς, Κωνσταντίνε, να σου πω ότι ο σύλλογος δεν είναι ένα χορευτικό και εντάξει, ως εκεί. Έχουμε και άλλες δράσεις. Όλοι οι συλλόγοι μας, όλοι όπως μιλάμε εδώ, μιλάμε καθημερινά στο τηλέφωνο, ξέρουμε ότι δεν έχουν μόνο το χορευτικό τους. Έχουν και άλλες δραστηριότητες.
0: Και καλά κάνεις και το λες. Και επειδή ξέρετε, είμαστε σε ένα ελεύθερο ραδιόφωνο, στο οποίο έχουμε φάει την εκπομπή της Άννας Ευαγγελίου, δεν μας πειράζει, θα μιλήσω εγώ στη διεύθυνση και δεν πρόκειται να έχεις πρόβλημα. Γιατί θέλω να πάω στη Βουλά για να πάμε και στα Ακριεζά για τις δράσεις που έχει ο σύλλογος εκεί. Και έτσι θα αποχαιρετιστούμε, ούτε σήμα ούτε τίποτα. Διαφημίσεις και η Άννα θα έρθει να πάρει τη σκητάλη για το μουσικό της ξυπνητήρι. Βούλα, ακούω πολύ ωραία πράγματα και χαίρομαι να ξέρεις που
2: γίνονται
0: είστε εδώ.
2: Πάρα πολύ ωραία πράγματα το τελευταίο διάστημα στο σύλλογό μας. Ο σύλλογός μας μετρά 20 και συναπτά έτη στη δράση του. Όλα αυτά τα χρόνια δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς. Το τελευταίο διάστημα έχουμε ένα νεοσύστατο χορευτικό τμήμα των παραδοσιακών χωρών. Και είμαι πολύ περήφανη γι' αυτό, γιατί αυτό το τμήμα αποτελείται κατά βάση από γυναίκες του χωριού, οι οποίες ποτέ δεν είχαν ασχοληθεί με αυτό. Είναι πολύ θετικό το ότι βγήκαν από τα σπίτια τους, το ότι θέλουν να βρίσκονται εκεί, τους αρέσει πάρα πολύ, το κάνουν με μεγάλη θέληση. Έχουμε ένα τμήμα γυμναστικής και ένα τμήμα ζούμπα. Εκτός όμως από όλα αυτά, ο σύλλογός μας κρατά τις παραδόσεις ζωντανές, παρεμβαίνει όπου μπορεί και όπου άπτεται, και σε ό,τι άπτεται των δυνατοτήτων του. Συνεργαζόμαστε με την τοπική κοινότητα σε ό,τι αφορά το χωριό μας, τους χώρους, τους καθαρισμούς κτλ. Πραγματοποιήσαμε τη γιορτή της Πανακόπτας που γίνεται πάρα πολλά χρόνια, τις αποκριές, με μεγάλη επιτυχία. Μαζεύτηκαν γυναίκες του χωριού πάνω από 10 και έφτιαξαν τις Πανακόπτες. Στη συνέχεια πραγματοποιήσαμε γιορτές για τα παιδιά στην πλατεία του χωριού, σε συνεργασία με το Δήμο. Το καθιερωμένο μας πανηγύρι του Αγίου Πνεύματος, που φέτος μετά από πάρα πολλά χρόνια...
0: Το κάψατε.
2: Το κάψαμε στην κυριολεξία. Έγινε ένα πάρα πολύ ωραίο γλέντι, με πολλή συμμετοχή και πάρα πολύ ωραία διάθεση και ατμόσφαιρα και προσφορά. Στέκομαι στην προσφορά, γιατί είχαμε μεγάλη προσφορά από εθελοντές και εθελόντριες του χωριού μας σε όλη αυτή την προσπάθεια. Και το ευχαριστώ είναι λίγο.
0: Είναι πολύ ωραία. Κλείνουμε το χωριό μας γιατί θέλουμε. Μ' αρέσει εμένα αυτό. Δεν μπορεί να τα ακούσει κάποιος όπως θέλει. Αλλά είναι το πανηγύρι του χωριού μας και τελείωσε. Τώρα, θες να περάσεις. Κάτσε να πιεις ένα κρασί και να διασκεδάσεις.
2: Να σημειώσω κάπου εδώ ότι σε όλη αυτή την προσπάθεια, γιατί το ξεχάσαμε να το πούμε, είναι μαζί μας και η κοινότητα Ζαράκων, ο Χρήστος Σωτρανός, που από πέρσι και φέτος είναι παρόν σε όλες μας τις συναντήσεις και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε τον Χρήστο και βεβαίως και εμείς από το ραδιόφωνο. Και βεβαίως σας ευχαριστώ και εγώ που ήσασταν εδώ. Έχουμε φάει λίγο το χρόνο, δηλαδή μας πειράζει σε καμία περίπτωση, γιατί η συζήτηση είναι πάρα πολύ ωραία. Να ευχαριστήσω λοιπόν και εγώ με τη σειρά μου και την Μαρία την Κάργα από τον Εδώ, τη Γαρούλα την Πεπονάκη, τον Νίκο τον Χουντάστη, βεβαίως την Βούλα με την οποία επικοινωνήσαμε και ήσασταν εδώ σήμερα. Και σας λέω προκαταβολικά ότι η πόρτα του σταθμού είναι ανοιχτή για οποιασδήποτε δράσεις. Να ευχηθώ πολύ καλή επιτυχία. Να πω στους φίλους μας ότι είμαστε για το τριήμερο 10, 11, 12 Ιουλίου. Δεσμοί παράδοσης, έτσι, πρόγραμμα πολιτιστικού τριημέρου από τους συλλόγους αυτούς εδώ, Αργυρού, Κοσκίνων, Πετριών, των Κριεζών, φυσικά του Δίστου και φυσικά με τη συμμετοχή και των καλεσμένων της Κίμης, Τσαξάνεμες και το χορευτικό από το Κρυεκούκι της Ερυθρές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ
3: και
0: σήμερα.
3: Ευχαριστούμε και σας περιμένουμε.
2: Σας περιμένουμε όλους.
0: Και θα είμαστε σίγουρα εκεί για να το παρακολουθήσουμε. Και βεβαίως έτσι όπως είμαι, θα κλείσω και με εσάς τους αγαπημένους μας φίλους και ακροατές, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε,
2: που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία,
5: αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό,
3: σκληρή καταγγελία
2: και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα.
9: Τόχο σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
10: Μάλιστα, και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
9: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
10: Και η ζελατίνα, γιατί κάνει σαπανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
9: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
10: Ή θέλει επαγγελματία.
11: Τέντο Διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης. Με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τεντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
12: Τέντο Διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-014-8794.
9: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μάστορα?
10: Επιτέλους, ναι!
13: Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.
14: Βρίσκεσαι στα Best Of του Είμαστε Στον Αέρα με τον Κωνσταντίνο Κραγιάννη.

0: Επόμενο απόσπασμα για σήμερα. Έφυγε ο Γιάννης Μητράκας, ζωγράφος που πέρασε 25 χρόνια στο Αλιβέρι και ζωγράφισε τους λιγνητορύχους με τη λάμψη των αγιογραφικών μορφών. Αυτοδίδακτος, βαθιά ελληνικός, απολύτως σύγχρονος. Η δωρεά του έργου του στην Αλεξανδρούπολη ως πράξη επιστροφής και προκαταθήκη.
1: Σας έλεγα λοιπόν ότι είχαμε εχθές, είχαμε την εξώδια ακολουθία για τον Γιάννη Μητράκα, τον σπουδαίο ζωγράφο, τον μέγα αγιογράφο της Εκκλησίας και έναν άνθρωπο που, για το Πατριαρχείο μάλιστα αυτός ο τίτλος, έναν άνθρωπο ο οποίος για 25 ολόκληρα χρόνια παρέμεινε στο Αλιβέρι από το 1967 έως το 1992, κυρίαρχη θεματολογία αυτή η πνευματικότητα των έργων, αυτή η αγιογραφική αποτύπωση και βεβαίως το έργο του που αφορά την Εύβοια περισσότερο και δει το Αλιβέρι σχετικά με τους λιγνητορύχους, μια εξέχουσα μορφή της σύγχρονης ελληνικής ζωγραφικής και βεβαίως ένας άνθρωπος που παρά το πέρασμά του από εδώ και βεβαίως ήταν πολύ σημαντικό για μας και μνημονεύουμε για αυτόν τον λόγο θεωρώντας τον εκτός από ένα σπουδαίο πρόσωπο, εκτός από ένα σπουδαίο καλλιτέχνη και έναν άνθρωπο δικό μας, αλλά και έναν άνθρωπο που δεν ξέχασε ποτέ την γενετηρά του, τον Εύρο, πενθεί ακόμα η Βόρεια Ελλάδα και ειδικά οι άνθρωποι στον προβατώνα Εύρου, για έναν από τους σημαντικούς αυτούς ανθρώπους, έναν από τους πιο σημαντικούς δημιουργούς με ανεξίτελη σφραγίδα στα εικαστικά του τόπου. Ο Γιάννης Μητράκας λοιπόν, βυζαντινός ζωγράφος, όπως είναι πιο γνωστός από το σύνολο του καλλιτεχνικού κόσμου, αγιογράφος, άρχον αγιογράφος της Αγίας Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου, έφυγε σε ηλικία 90 ετών, με τα εικαστικά δρόμενα να μας γεφυρώνουν μέσα από την τέχνη του τη μακρά βυζαντινή παράδοση με τη σύγχρονη εποχή, σε μια κληρονομιά που έχει αφήσει πάρα πολύ σπουδαία έργα και στην Αλεξανδρούπολη, στην Πινακοθήκη στην Αλεξανδρούπολη, εκεί όπου έχει δει οικογένεια να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε όλοι με δωρεές, αντί για τις γνωστές πένθυμες κινήσεις και δράσεις που κάνουμε με στεφάνια. Αυτό υπόθηκε και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της εξόδιου ακολουθίας. Ένας λοιπόν πολυσχηδής καλλιτέχνης με πλήθος έργων, τα οποία έχουν φιλοξενηθεί στο Μουσείο Μπενάκη, στο Μουσείο Πόλεως της Αθήνας, στο Βυζαντινό Χριστιανικό Μουσείο, στο Αρχαιολογικό Μουσείο, βραβευμένα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στην Αυστραλία, στον Καναδά, μια διεθνής αναγνώριση που δεν μπορεί να αφήνει ασυγκίνητο κανέναν και φυσικά που θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο, και το λέω τώρα να το ακούσουμε εδώ στην πόλη αυτή, για να δημιουργηθεί ενδεχομένως μια εκδήλωση πραγματικής τιμής για αυτό το σπουδαίο καλλιτέχνη, που σας ξαναλέω συνέδεσε όχι μόνο τη βυζαντινή αγιογραφία με τη σύγχρονη αποτύπωση των ανθρώπων της εργασίας και των ηρωικών λιγνητορύχων, όπως μας λέει εδώ πολύ ωραία και εύστοχα και η ανακοίνωση, η συρρυπτήρια ανακοίνωση της Εταιρείας Ευωϊκών Σπουδών, αλλά και ως έναν άνθρωπο που τίμησε και τον τόπο μας και το τίμησε με έναν τρόπο που συνδέει, ξαναλέω, τη βιομηχανική κληρονομιά του τόπου, τον λόγο για τον οποίο έχουμε το βιωτικό επίπεδο που έχουμε δημιουργήσει και το γεγονός ότι ξεκίνησε από εδώ το πρώτο φως προς την Ελλάδα, η τέχνη του Γιάννη Μητράκα βοήθησε στο να πάει και λίγο παραπέρα αυτή η γνώση για την ιστορία της πόλης και νομίζω ότι με την απώλειά του αποχαιρετάμε και ένα δημιουργό που δεν ακολούθησε σε καμία περίπτωση τους εύκολους δρόμους της εποχής του, αλλά μία διαδρομή προσωπικής εικαστικής γλώσσας, βαθιάς ελληνικής, αν μπορούσα να το πω με όρους πιο εθνικούς, αλλά και ταυτόχρονα, εκτός από την παραδοσιακή μορφή λόγω των αγιογραφικών συμβόλων και λόγω του τρόπου, να μην χάνει και τη σύγχρονη αποτύπωση, δείχνοντας ότι η παράδοση υπάρχει, είναι βαριά, αλλά είναι και μια δημιουργική αφετηρία. Και επειδή σήμερα θα μιλήσουμε και για κάτι άλλο που αφορά τέχνη, σε λίγο θα μιλήσουμε για την ωραία Ελένη, για τον Νόλαν, για τα ζητήματα αυτά που μας έχουν λίγο επηρεάσει και τα συζητάμε, θα σας πω κάποια πράγματα. Είναι σημαντικό ότι ξεκινάμε κάνοντας αυτή τη διαδρομή από τον Γιάννη Μητράκα, γιατί ακριβώς η δημιουργική αφετηρία δεν σημαίνει ότι αποτελεί μία, αν θέλετε, εξυπηρέτηση των επιταγών της κάθε εποχής. Η αφετηρία είναι συνομιλία με το παρελθόν, είναι σεβασμός στο παρελθόν και τα στοιχεία εκείνα που έρχονται σήμερα έρχονται με σεβασμό να δείξουν ότι η παράδοση εξελίσσεται. Αυτό που έκανε ο Γιάννης Μητράκας και αυτό που δεν κάνουν σύγχρονοι σε άλλες τέχνες όπως ο κινηματογράφος που διατέχνει και ο κύριος Νόλαν. Ο Γιάννης Μητράκας ήταν αυτοδίδακτος, ζωγράφος, με ρίζες φυσικά τη Θράκη, σας είπα, καταγωγή από τον Προβατώνα και με μια βυζαντινή αισθητική αναβίωσε το παρελθόν, συνυπήρχε με τους ανθρώπους που ζωγράφιζε, με τους εργάτες, τις ιστορικές μορφές, τους απλούς ανθρώπους δηλαδή. Άρα ουσιαστικά μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ζωγράφιζε την τέχνη του, ζωγράφιζε τη μνήμη και έκανε ως αντικείμενο της τέχνης του την καθημερινότητα. Η σειρά λοιπόν των Γλιτορίχων που έχουμε τη χαρά, σας λέω έργα του και υπάρχουν εδώ στο εργατικό κέντρο, όσοι έχετε έρθει για διάφορες εκδηλώσεις νομίζω έχετε δει και έχετε παρακολουθήσει για το μεγάλο ταμπλό, για να ξέρετε γιατί μιλάμε. Ένας άνθρωπος που έπαιρνε το μόχθο λοιπόν των ανθρώπων, την ευγένεια και την εσωτερική του γαλήνη και την έκανε αγιογραφικές μορφές. Αυτό είναι μια απόλυτη συνομιλία της καθημερινότητας με το πνεύμα και με την αποτύπωση της τέχνης. Και υπενθυμίζει σε όλους όσοι εν πάση περιπτώσει ασχολούμαστε ότι η αξιοπρέπεια της εργασίας αποτελεί μια ιερή μορφή της καθημερινότητας. Είναι η εργασία μας, είναι ο μόχθος, είναι ο κόπος, κάτι που πρέπει να αποτυπωθεί, κάτι το οποίο πρέπει να καταγραφεί και κάτι το οποίο η τέχνη μπορεί να το εξυψώσει. Για την αγάπη του για τον τόπο μας, για την αγάπη του για τη Θράκη, πράγματα που είναι γνωστά, για το γεγονός ότι ο Γιάννης Μητράκας επέλεξε μέσα από την ζωγραφική του να μιλήσει στον κόσμο, είναι ένα δείγμα του τι μπορεί να κάνει η τέχνη και φυσικά σίγουρα όσο περνάνε τα χρόνια και χάνονται άνθρωποι είναι πολύ σπουδαίο και σημαντικό να καταλαβαίνουμε ότι δεν αρκεί η φωνή κάποιου να πάψει να υπάρχει όσο συνεχίζει το έργο να συνομιλεί με την ίδια την κοινωνία. Και επειδή η τέχνη είναι αυτή η συνεχόμενη συνομιλία του παρελθόντος με το μέλλον και της τέχνης με τους ανθρώπους που δεν έχουν το χρόνο να αντιληφθούν τη σπουδαιότητά της, οι καλλιτέχνες είναι εκείνοι που θα έπρεπε να τους αγκαλιάσουμε για να μπορούν να μας λένε στο πέρας της μέρας, στη δύση του μόχθου, της καθημερινότητας, πώς νιώθουμε να τους λέμε και εκείνοι να τα κάνουν τραγούδια, πίνακες και να τα αποτυπώνουν με μία διαρκή παρουσία στο Διηνεκές και να τους αγαπάμε και να τους συντροφεύουμε στα έργα τους και να τα βάζουμε να συνομιλούν με την αιωνιότητα, γιατί έτσι συνεχίζεται αυτή η διαδρομή, δεν πάβει με τον θάνατο, δεν πάβει με τη σιωπή της ομιλίας, συνεχίζεται όταν ένα έργο συνομιλεί με την κοινωνία στη διάρκεια. Αυτή η σιωπηλή διάσταση είναι η διάσταση στην οποία βρίσκεται ο Γιάννης Μητράκας στο επέκεινα, αλλά η παρουσία, η συνομιλία είναι διαρκής εδώ τώρα. Επομένως όσοι ψάχνετε να βρείτε, σίγουρα στην πίστη το βρίσκουμε, μόνο στην πίστη βρίσκουμε την Αθανασία, την πραγματική Αθανασία και του τη Χριστού Ανάσταση που προσμένουμε όλοι, αλλά η Αθανασία μέσα από τον τρόπο της τέχνης είναι η πραγματική ουσιαστική κατάκτηση που ένας δημιουργός, στην οποία μπορεί να φτάσει ένας δημιουργός. Επομένως, όσοι βρίσκεστε στο Αλιβέρι, όσοι ασχολείστε με την πόλη αυτή, όσοι ενδιαφέρεστε να πούμε κάτι παραπέρα από τα προφανή, όσοι ενδιαφέρεστε να συνομιλήσουμε με το παρελθόν κλπ, βάλτε το Γιάννη Μητράκα λοιπόν, βάλτε αυτή τη συνομιλία του έργου του με την κοινωνία στο προσκήνιο και ας δημιουργήσουμε μαζί ωραία πράγματα που να αφορούν τον ίδιο. Εμείς πάντως στη ζεύξη αυτή τη Τρίτη που έρχεται έχουμε αποφασίσει ότι θα το κάνουμε, τουλάχιστον να μείνει κάτι από αυτή τη συνομιλία τώρα στο πέρασμά του στο επέκεινα. Ελπίζω η πόλη, αν με ακούει, να το βάλει και αυτό στο μέτρο του δυνατού στα σχέδιά της, για να μην ψάχνουμε πάλι για προσωπικότητες όταν ήδη έχουμε αρκετές να έχουν περάσει από αυτόν τον τόπο και να έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα, τη δικιά τους βαρύτητα και το δικό τους βάθος. Εμείς εδώ σε αυτήν την εκπομπή αυτό ψάχνουμε, αυτό θέλουμε, αυτό επιδιώκουμε και με το σταθμό και με την εφημερίδα μας και με τη συνολική μας επιτελεστικότητα σε αυτά τα μικρόφωνα αλλά και έξω. Να τιμήσουμε λοιπόν τους ανθρώπους που έχουν δώσει κάτι και έχουν περάσει στη σφαίρα της αιωνιότητας τον μόχθο, τον κόπο και την ιστορία του τόπου μας. Και κρατήστε το αυτό, γιατί μετά τον Γιάννη Μητράκα θα πάω να σχολιάσω τι έχω δει τα ματάκια μας αυτές τις μέρες και τι έχουν διαβάσει τα αυτάκια μας όταν διάφορες νεαρές ηθοποιοί προσπαθούν να κατσαδιάσουν τον Όμηρο. Θα τα πούμε αυτά σε μια άλλη συνομιλία με τον παρελθόν που εκεί εκλείπει εντελώς ο σεβασμός. Κωνσταντίνος Καραγιάννης, λοιπόν, μέχρι τις 11, περιμένω τα μιλήματα.
2: Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
8: Ράδιο Αλιβέρι 1.
9: Ράδιο Αλιβέρι 1.
10: Ράδιο Αλιβέρι 1.
11: Βρίσκεσαι στα Best Of του Είμαστε Στον Αέρα με τον Κωνσταντίνο Κραγιάννη.

0: Επόμενο απόσπασμα για σήμερα από την χθεσινή εκπομπή για τον Νόλαν και τον Όμηρο. Η δήλωση της Λουπίτα για τον ρόλο των γυναικών στον Όμηρο που αγνοεί Πινελόπη, Εκάβη, Ανδρομάχη, Αντιγόνη. Πότε η συμπεριληπτικότητα πάβει να υπηρετεί την αλήθεια του έργου και αρχίζει να ζητά από το έργο να υπηρετήσει την αρετή της εποχής.
1: Πάμε τώρα από την συζήτηση, από την συζήτηση για την απώλεια του Γιάννη Μητράκα φυσικά σε κάτι άλλο το οποίο αξίζει τον κόπο να σχολιάσουμε και να σκεφτούμε και να μπούμε σε μια διάδραση, ακριβώς γιατί η τέχνη έχει και τις επιταγές της εποχής, έχει όμως και τη διαδικασία του να συνομιλεί και όχι να χρησιμοποιεί αυτούς που κατέδειξαν σε ένα άλλο παρελθόν το πώς γίνονται τα σπουδαία έργα, όπως για παράδειγμα ο ανέγκυχτος Όμηρος.

Ο λόγος λοιπόν για την περίεργη αυτή ιστορία εδώ με την Λουπίτα Νιόγκο, μάλιστα. Την πρωταγωνίστρια του Κρίστοφερ Νόλαν, για το γιατί δεν αφιέρωσε, γιατί αφιέρωσε τόσο λίγο χρόνο στις γυναίκες, είπε στον Όμηρο η νεαρή Λουπίτα Νιόγκο. Η οποία είναι η ηθοποιός που υποδίεται την ωραία Ελένη στην Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, και ενώ ανέλαβε το ρόλο δεν ήξερε βέβαια τον Όμηρο, δεν ήξερε τι συμβαίνει, δεν ήξερε την Τρία, δεν ήξερε τους συμβολισμούς, δεν μπορούσε σε καμία περίπτωση να ξέρει ποιοι θεοί ήταν υπέρ των Ελλήνων και ποιοι υπέρ των

μεγαλύτερο μεγαλείο του ελληνικού πολιτισμού. Εκτός από όλα αυτά, λοιπόν, θα μπορούσε κάποιος με τη λατινική άποψη να μας πει ότι δεν περιέγραψε ποτέ ορθότατα την ωραία Ελένη, για να μπορέσει ο καθένας μέσα από το φαντασιακό του να την σχεδιάσει όπως εκείνος επιθυμεί, στο δικό του βιωματικό κόσμο, στη δική του υπαρξιακή κατάσταση, ποια είναι για εκείνον η ωραία Ελένη, τον κάθε έναν από εμάς, ποια είναι η ωραία Ελένη. Η περιγραφή που δεν υπήρξε ποτέ όμως δεν σημαίνει ότι πηγαίνουμε σε αυτήν την εξυπηρέτηση μιας νέας ατζέντας. Η Λουπίτα λοιπόν Νιόγκο τι είπε, χωρίς να ξέρει τον Όμηρο, αν τον είχα μπροστά μου θα τον ρωτούσα γιατί είχες αυτήν την, γιατί αφιέρωσες λοιπόν Όμηρε, πώς νιώθεις για τον χρόνο που δόθηκε στις γυναίκες στην ταινία, αν αναλογιστεί κανείς πόσο λίγο χώρο αφιέρωσες εσύ στα έργα σου. Και αυτό το είπε η νεαρή Λουπίτα στον Όμηρο, κατσαδιάζοντάς τον λοιπόν για τα κείμενά του πάνω στα οποία βασίζεται όχι μόνο η ταινία αυτή, βασίζεται όλος ο σύγχρονος πολιτισμός. Και εμείς τώρα αναρωτιόμαστε, θα μπορούσα να σου το πω με μία φράση, θα μπορούσα να σου το πω με μία μόνο φράση και να τελειώνει η υπόθεση. Γιατί διαφωνώ ή γιατί εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι αρχίζουμε και χάνουμε την μπάλα. Η μία φράση αυτή που θα διάλεγα να πω για να τελειώνουμε, αν και αθεράπευτα αλλά λίστατος, ότι το πρόβλημα με τη συμπεριληπτικότητα στην κοινωνία μας δεν είναι αυτό που σας λέω πολλές φορές εδώ, ότι έχουμε πουλήσει την φυσική συμπληρωματικότητα, αυτό που υπάρχει στη φύση, αυτό που υπάρχει δηλαδή στη βιολογία, για μία συμπεριληπτικότητα έντεχνη. Η συμπεριληπτικότητα γίνεται πρόβλημα όταν πάβει να υπηρετεί την αλήθεια του έργου, του κάθε έργου, και αρχίζει να ζητά από το έργο να υπηρετήσει την όποια αρετή έχει η όποια νέα εποχή. Δηλαδή, τι σας έλεγα πριν για το σπουδαίο Γιάννη Μητράκα, με τη συνομιλία του με το παρελθόν και με το σεβασμό στην παράδοση και τη μεταφορά στο σύγχρονο περιβάλλον του μόχθου. Αν συνομιλεί ο Νόλαν με τον Όμηρο, τότε έχει ένα ενδιαφέρον αυτή η τέχνη. Αν όμως επιχειρεί να διορθώσει ο Νόλαν με τις επιλογές του casting τον Όμηρο για να μας δώσει ένα σύγχρονο έλεγχο ευαισθησίας, τότε δεν αναμετριέται ουσιαστικά με το μέγεθος του έργου. Χρησιμοποιεί το έργο, το περιορίζει το έργο στα μέτρα της διεθνούς συγκυρίας. Και μιλάω φυσικά της διεθνούς κορεκτήλας. Δεν μιλάμε για τον εκμοντερνισμό απλά ενός έργου. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Δεν μιλάμε για την μεταφορά στην εκάστοτε εποχή. Μιλάμε για το πώς θέλει κάποιος να μικρύνει τον Όμηρο για να τον φτάσει στο δικό του επίπεδο. Και ξέρετε, η σημερινή ημέρα, επειδή είναι Πέμπτη, επειδή έχουμε βιβλιοπρόταση, επειδή λέμε και τα λίγο πιο καλλιτεχνικά μας, επειδή θα σας πω και για εκδηλώσεις που έρχονται, έχω την αίσθηση ότι ναι, η ιστορία με τον Νόλαν, με τον Όμηρο, με τις γυναικείες φωνές, τι να πρωτοπούμε για να διορθώσουμε εμείς την Λουπίτα, που δεν γνωρίζει τι σπουδαίο ρόλο είχε δώσει όχι μόνο ο Όμηρος, ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός στο ρόλο της γυναίκας και τι χώρο είχε δώσει το ρόλο της γυναίκας σε μια πραγματική ακρογωνία ναυαρχίδα του παγκόσμιου πνεύματος. Πώς να εξηγήσουμε στη νεαρή Λουπίτα για την Ανδρομάχη, τη γυναίκα του Έκτορα και τον θρήνο της, πώς να εξηγήσουμε στην Λουπίτα για την Εκάβη και τον θρήνο όταν ο Αστιάνακτας έπεσε από τα τείχη, πώς να εξηγήσουμε στη νεαρή Λουπίτα για τη σπουδαία Αντιγόνη που μας έχει μάθει τη διαφορά μεταξύ αρχής και αξίας, που ήθελε να θάψει τον αδερφό της και πήγε απέναντι στο κράτος του Κρέοντα, γιατί κανένας νόμος, κανενός κράτους και καμιάς εποχής της ιστορίας δεν μπορεί να ξεπεράσει την αξία της ταφής και την αξία την πατρογονική των κοινωνιών των ανθρώπων που πιστεύουν σε θεούς, που πιστεύουν σε υπάρξεις, που πιστεύουν στην επόμενη ζωή, που πιστεύουν στην αξία και το σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και που κανένας νόμος δεν μπορεί να το αλλάξει αυτό που μπορεί να φαντάστηκε σε οποιαδήποτε εποχή της ιστορίας ο νους οποιοδήποτε μικρόνοου. Πώς να εξηγήσουμε λοιπόν την Αντιγόνη στη Λουπίτα σχετικά με τα ομηρικά έπι, πώς να εξηγήσουμε στην οποιαδήποτε Λουπίτα τη σχέση της γυναίκας στα ομηρικά έπι και στα υπόλοιπα μέρη του ελληνικού πολιτισμού. Πού να την πάμε ακριβώς, να την πάμε στην τραγική Ηλέκτρα, να μιλήσουμε για την Κλυτεμνίστρα, να μιλήσουμε για το σύνολο της κοινωνίας που

0: θα μπορούσε οπωσδήποτε, οπωσδήποτε η Λουπίτα και κάθε Λουπίτα να θυμάται στους 300 το βλέμμα του Λεωνίδα στη βασίλισσά του, όπου κανείς δεν μπορεί να μιλάει στις Σπαρτιάτισες με τέτοιο τρόπο, γιατί οι Σπαρτιάτισες δίνουν ζωή στους πιο σπουδαίους άντρες της αρχαιότητας. Τι να πρωτοεξηγήσουμε για τη θέση λοιπόν που έδωσε ο Όμηρος στη γυναίκα σε μία νεαρή κοπέλα που εξυπηρετεί προφανώς με το κάστινγκ κάτι τελείως διαφορετικό από το να συνομιλεί με την τέχνη του Ομήρου. Και είναι από αυτές τις στιγμές που προσπαθώ να μπω στο μυαλό και στην εικόνα όχι της Λουπίτα Νιόγκο ή να συνηγορήσω με τους επικριτές του Κρίστοφερ Νόλαν ή να χειροκροτήσω τους επικριτές ή να κατακεραυνώσω τους υποστηρικτές. Δεν θέλω να κάνω τίποτα από όλα αυτά. Απλά δεν μπορώ να καταλάβω την πρώτη και βασική διάσταση και θα ξαναξεκινήσω πάλι από την αρχαία Ελλάδα και τον ελληνικό πολιτισμό και θα πάω στο Σοκράτη και τον Πλάτωνα, του πώς είναι δυνατόν να συζητάμε για κάτι εάν δεν έχουμε ορίσει ότι και οι δύο καταλαβαίνουμε τον ίδιο ορισμό. Πώς μπορούμε να μιλήσουμε για ένα ποτήρι νερό όταν κάποιος το θεωρεί ένα βάζο, κάποιος το θεωρεί μια γυάλινη κατασκευή και κάποιος διψάει για να πιει από το περιεχόμενό του. Πώς γίνεται αυτοί οι τρεις διαφορετικοί άνθρωποι να συνομιλήσουν και να καταλήξουν σε ένα συμπέρασμα όταν δεν έχουν βάλει τη βασική αρχή, τον ορισμό? Πώς γίνεται να μιλάμε για τον Όμηρο χωρίς να τον ξέρουμε? Πώς γίνεται να μιλάμε για την πολυπρισματικότητα της εποχής και την προοδευτικότητα όταν την κατεβάζουμε στις συγκυρίες της εποχής? Πώς είναι δυνατόν στην μικρότητα της υπάρξεώς μας να κατεβάσουμε τον Όμηρο χωρίς καν να τον έχουμε γνωρίσει, και εκείνον και τον ελληνικό πολιτισμό που φέρει ο ίδιος, αλλά και όλα αυτά που αφορούν τη θέση της γυναίκας? Και ξέρετε, η θέση της γυναίκας δεν είναι η θέση της γυναίκας στη σύγχρονη κοινωνία, αυτή που έχουν στο μυαλό τους εκείνοι που είναι στα δικαστήρια και εκείνοι που ακούμε να βιοπραγούν στις γυναίκες τους και δεν μιλάμε ως γείτονες και μετά όταν γίνεται το έγκλημα λέμε ακούγαμε και λίγο φασαρία. Δεν είναι όλοι οι άντρες φαλοκράτες, δεν είναι όλες οι γυναίκες φεμινίστριες με την κακή έννοια του όρου. Γιατί η κακή έννοια του όρου φεμινισμός είναι να εξαφανιστούν οι γυναίκες και να γίνουν άλλοι άνθρωποι γυναίκες. Αλλά δεν είναι αυτή η κοινωνία. Και δεν μπορούμε να μετατρέψουμε μέσα από θεάματα της 7ης τέχνης την κοινωνία στη μικρότητα και στο επίπεδο του κάθε Νόλαν, του κάθε Κωνσταντίνου, χωρίς ούτε καν να ξέρουμε τι συμβόλιζε ο Όμηρος. Και δεν θέλω να πάω στην ωραία Ελένη, αλλά μιας και μιλάμε για την κινηματογραφική μεταφορά της Οδύσσειας, άραγε έχει καταλάβει κανένας τι ήταν οι μνηστήρες που νίκησε ο Οδυσσέας στο παλάτι του στην Ιθάκη? Ήταν τα πραγματικά πρόσωπα οι μνηστήρες που ήθελαν να προσεγγίσουν την Πινελόπη, άλλη σπουδαία γυναικεία μορφή στο μυρικό έπος που μάλλον ξέχασε η Λουπίτα να μας πει αν έχει χώρο? Η Πινελόπη και οι μνηστήρες, η μάχη του Οδυσσέα κρυμμένου κάτω από την προβιά ενός γέρου στο παλάτι του, ήταν η νίκη του Οδυσσέα απέναντι σε 12 μνηστήρες που ήθελαν το βασίλειο και τη γυναίκα του, ήταν η νίκη του Οδυσσέα απέναντι σε όλη τη μικρότητα που κυριαρχεί στην ανθρώπινη ύπαρξη, από αυτούς που δεν σκέφτονται, από αυτούς που είναι ενάντια στη νόηση, όπως ο ισχυρός Αντίνος, αρχηγός των μνηστήρων, και όλοι οι άλλοι οι οποίοι συμβόλιζαν κατά τον σπουδαίο Όμηρο νίκες που έπρεπε να πετύχουμε στην υπαρξιακή μας εμπειρία για να φτάσουμε σε ένα επίπεδο να κατανοήσουμε τον κόσμο. Επομένως, πώς να φτάσουμε στην ταινία Οδύσσεια και να πάμε να δούμε τη συνομιλία του Νόλαν όταν δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα? Κωνσταντίνος Καραγιάννης, μέχρι τις 11 πάμε σε διαφημίσεις και επιστροφή.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Αυτή την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στην Ιρλανδία. Είτε βρεθείς στην πρωτεύουσα το Δουβλίνο, είτε στο Belfast, η εξερεύνηση με τα πόδια είναι must για να εισπράξεις όλη την ενέργεια του Ιρλανδικού πολιτισμού. Ταξίδεψε μέχρι τα Cliffs of Moher, ένα από τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα με την εκπληκτική θέα στον κόλπο του Galway. Και αν είσαι fan του Game of Thrones, ένα ταξίδι στη Βόρεια Ιρλανδία θα σε παραπέμψει σε τοπίο που φαίνεται φτιαγμένο από ένα φανταστικό κόσμο. Επίσης, μην παραβλέψετε τις διάσημες που έχουν υπέροχα γεύματα, όπως και να απολαύσετε τα γαλακτοκομικά προϊόντα της Ιρλανδίας που είναι καταπληκτικά. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
8: Radio Αλιβέρι 1.
9: Radio Αλιβέρι 1.
10: Βρίσκεσαι στα Best Of του Είμαστε Στον Αέρα με τον Κωνσταντίνο Κραγιάννη.

0: Τελευταίο απόσπασμα για σήμερα, βιβλιοπρόταση της εβδομάδας Ζεύξη. Αυτή την εβδομάδα δεν προτείνουμε βιβλίο. Προτείνουμε κάτι που κυκλοφόρησε μόλις την προηγούμενη Τρίτη και το βρίσκεται στα περίπτερα. Τη Ζεύξη, τη νέα εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια. Το πρώτο φύλλο είναι ήδη εκεί και η θεματολογία του μιλά από μόνη της. Δεν είναι άλλη μια τοπική εφημερίδα, είναι το έντυπο που έλειπε με ευάνθυνση αντί επιφάνειας, κριτική ματιά αντί αναπαραγωγής και με λόγο που σέβεται τον αναγνώστη. Διαβάστε τη.
1: Λοιπόν, όπως καταλάβατε, η βιβλιοπρόταση της εβδομάδας ουσιαστικά δεν θα μπορούσε να αφιερωθεί πουθενά αλλού παρά στη Ζεύξη. Ενώνουμε ιδέες, τρόπους και ανθρώπους. Μπορεί να μην είναι βιβλίο πρόταση εβδομάδας, αλλά είναι η εφημερίδο πρόταση από εδώ και στο εξής, για να την έχετε πάντα μαζί σας. Στο σποτάκι που ακούσατε λέμε σύντομα στα περίπτερα, αλλά σύντομα θα ξαναείναι στα περίπτερα, γιατί φαίνεται ότι κάποιοι δεν θα την προλάβετε. Σε κάποια σημεία δεν την προλάβατε, το ξέρουμε αυτό, μας έχουν ενημερώσει τα σημεία πώληση και ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ανθρώπους εκεί. Τους χρωστάμε μια πολύ μεγάλη χάρη, γιατί κάποιοι με παίρνουν, ξέρετε, τηλέφωνο και μου λένε: Κωνσταντίνε, πήγα στην Καλκίδα, ζήτησα. Λέγανε: Α, ναι, την είδαμε. Ήταν μια καινούργια εφημερίδα. Πού την ξέρετε, ας πούμε, για παράδειγμα. Κάποιοι, επειδή τους αρέσει το καινούργιο κλπ., την είχαν σε περίοπτη θέση και τους ευχαριστούμε επίσης. Αλλά σήμερα θα μιλήσω λίγο ακόμα. Ξέρω ότι σας έχω φάει αρκετά αυτή την εβδομάδα, αλλά είναι για μας πολύ σημαντικό ότι είναι η πρώτη αυτή εκδοτική προσπάθεια του Ράδιο Αλιβέρι 1 και νομίζω στις 32 σελίδες, για όσες την έχετε πάρει σε αυτήν εδώ την πρώτη έκδοση, αυτές τις 32 σελίδες γεμάτες με μεράκι, αγάπη και με πολλά θέματα, έτσι θέλουμε να συνεχίσουμε. Σε αυτήν την έκδοση που δεν ξέρω αν την έχετε πάρει, υπάρχει ένα εκτενές ρεπορτάζ για το νερό, ειδικά από το 2024 και με μια αναδρομή στο παρελθόν, αλλά και με ένα σκεπτικό το τι πρέπει να γίνει, για το πόσο τα χρονοδιαγράμματα και η αναγκαιότητα μας κάνουν να τρέξουμε απέναντι σε λύσεις που τις ξέρουμε χρόνια, αλλά δυστυχώς δυσχεραίνεται η πραγμάτωσή τους από το σύστημα, το ελληνικό, το δημόσιο, τις πολιτικές εκρήξεις, τις πολιτικές απραξίες, τις πολιτικές εξαγγελίες που δεν γίνονται ποτέ έργα. Στην εφημερίδα όμως, πέρα από μας, πέρα από τους ανθρώπους που γράφουν και παράγουν προϊόν στο Ράδιο Αλιβέρι, έχουν συμμετάσχει κάποιοι άνθρωποι που θέλω να ευχαριστήσω σήμερα σε αυτήν εδώ την πρόταση, για αυτήν εδώ την εβδομάδα, γιατί τους έχετε δει, τους έχετε διαβάσει, αλλά δεν έχω μιλήσει για αυτούς. Και θέλω να ξεκινήσω και να ευχαριστήσω τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Καριστίας και Σκύρου, τον αρχαιότερο ιεράρχη μας, τον σπουδαίο Σεραφείμ, ο οποίος μας έχει γράψει ένα χαιρετισμό με πυκνό λόγο. Μπορείτε να το βρείτε στη σελίδα 2 για το ταξίδι της Ζεύξης. Και χωρίς τη δικιά του ευλογία, νομίζω ότι δεν θα τα καταφέρναμε να βγούμε σε αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Δεύτερο στη τάξη για αυτό το πρώτο φύλλο είναι ο αγαπημένος μου Μάκης Δελιπέτρος. Ο Μάκης Δελιπέτρος, ένα από τα πρόσωπα που έχουν σημαδέψει τη δημοσιογραφική μας πορεία και τη δική μου και του Δημήτρη Κουλιώνη, που τον γνωρίζετε, μας γνωρίζετε ως φοιτητές εδώ. Μάκης Δελιπέτρος, δημοσιογράφος, αρχιτέκτης στην Εστία, ένας άνθρωπος που έχει μια μακρά διαδρομία στον χώρο του τύπου, μακρά διαδρομή και σπουδαία. Έχει γράψει το άρθρο «Καράβι στον χρόνο, η Εύβοια κρατάει στον νότο το τιμόνι, αλλαγμένη και αναλύωτη». Ένα πραγματικό δοκίμιο λογοτεχνικής αξίας σπουδαίας που θα ήθελα πολύ να το διαβάσετε στη σελίδα 4. Να ευχαριστώ τον φίλο μου τον Γιώργο τον Αγγέλο, αντιπρόεδρο του Συλλόγου των Καπαδοκών Εύβοιας, που έχει πιάσει ένα πολύ ευαίσθητο θέμα, το λαϊκό πολιτισμό απέναντι στη φθορά του χρόνου και τη λησμονιά, το πώς η έλλειψη χώρων για πολιτισμό, το πώς η έλλειψη ανθρώπων να στελεχώσουν και η ανισότητα αλλά και η προχειρότητα πολλές φορές χτυπούν την πόρτα της παράδοσης με άσχημο τρόπο. Θα βρείτε την ματιά της πόλης μας μέσα από το φανούρι μας, μέσα από τα μάτια του φανούρι, του μικρού σκυλάκου που έχει πολλά να σας πει και θα καταλάβετε τι εννοεί. Μπορείτε να βρείτε, και ευχαριστώ πάρα πολύ τους καθηγητές, τον Βασίλη Λύκο και Περιφερειακό Σύμβουλο εδώ ανεξάρτητο περιβαλλοντολόγο, και τον αγαπημένο μου σπουδαστή και φίλο τον Αλέξη Σαρή, καθηγητής επίκουρος του Εθνούς Δικαίου του Πανεπιστημίου Εράσμους του Ρότερνταμ, που μιλάει για τις ΑΠΕ, μιλάει για την χωρική δικαιοσύνη, μιλάει για αυτό το θέμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό για την ισορροπία λοιπόν στο νέο χωροταξικό των ΑΠΕ. Ευχαριστώ τον κύριο Γιώργο Τζανή για το πολύ ενδιαφέρον άρθρο για τα μεσαιωνικά μνημεία του Δήμου Κίμης Αλιβερίου, από την αποσπασματική παρέμβαση στην ολιστική διαχείριση με φωτογραφίες αλλά και με εξωστρέφεια που πρέπει να πάμε. Τον Ανδρέα Σταλίδη, μαθηματικό πολιτικό επιστήμονα, για την Ευρώπη που άργησε να καταλάβει τι είναι η Τουρκία, και αυτό που γράφει ο Ανδρέας δεν το κατάλαβαν ούτε αυτοί που πήγαν στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ο Ανδρέας, ο οποίος ζει στο εξωτερικό και έχει την εικόνα, μια εικόνα που δεν βλέπουμε εμείς εδώ, τον αγαπημένο φίλο, τον Σταύρο Καλεντερίδη, τον γνωρίζετε, τον έχουμε φιλοξενήσει πολλές φορές, διεθνολόγος που μας γράφει για την γαλάζια πατρίδα, και βεβαίως όλους τους φίλους που συμμετείχαν εκτός από τη συντακτική ομάδα της ΕΦΞΗΣ που βασίζεται στο ράδιο Αλιβέρι 1, την κυρία Σβορώνου για την πολύ ωραία συνέντευξη που μας παραχώρησε. Και φυσικά δεν θα αφήσω τελευταία, αλλά θα την βάλω πρώτη, αλλά ουσιαστικά είναι αυτό που λέμε the last but not least, τελευταία αλλά όχι έσχατα, την αγαπημένη μου, την σύζυγό μου, την ορίζετε, την Αρετή, η οποία σας έχει δώσει μια τέλεια συνταγή, γιατί θέλουμε να είναι πολύ πρισματικό αυτό που θα διαβάσετε. Κάθε πρώτο τεύχος του μήνα θα υπάρχει μια συνταγή της Αρετής εδώ. Έκπληξη στις ραδιοφωνίες, τι θα βρείτε αυτή την Τρίτη. Σίγουρα κάτι που σας ενδιαφέρει διαφορετικό. Αυτή είναι η ομάδα, αυτοί είναι οι άνθρωποι, και στην επόμενη ζεύξη θα βρείτε κι άλλους που θα συμμετέχουν και θα γράψουν και θα καλύψουν την ύλη μας, που είναι εξίσου σημαντική με αυτήν. Επομένως, η βιβλιοπρόταση της Πέμπτης, αυτής της Πέμπτης, μου δίνεται φυσικά το δικαίωμα και την δυνατότητα να διαφοροποιηθώ και να μην είναι ένα βιβλίο, να είναι η εφημερίδα μας ζεύξη. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη λοιπόν, σε όλα τα σημεία πώλησης τύπου της Εύβοιας, κάθε Τρίτη θα βρίσκεται τη ζεύξη, τη νέα εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια, και ευελπιστούμε να γίνει μέρος της καθημερινότητάς σας, μέρος της διαδικασίας να επαναπροσεγγίσουμε την ανάγνωση. Σας έχω πει πολλές φορές ότι το πρώτο βήμα για την κατάληψη της γνώσης είναι να ενεργοποιηθούν όλες οι αισθήσεις, και μόνο η ανάγνωση, μόνο το βιβλίο, μόνο αυτή η μυρωδιά του χαρτιού, του μελανιού, της εφημερίδας που έχει υλή και δεν είναι απλά για να τοποθετεί διαφημίσεις ή για να τοποθετεί με μεγάλα γράμματα πράγματα τα οποία υπάρχουν και ανακυκλώνονται συνέχεια, να εμβαθύνει δηλαδή, είναι κάτι που ενεργοποιεί την επιθυμία σου να προσεγγίσεις περισσότερη γνώση και να θέλεις να γνωρίσεις και να μάθεις πράγματα. Ελπίζουμε αυτό που νιώθουμε εμείς να περάσει και σε όλες και όλους εσάς. Και κάπως έτσι θα πούμε αντίο για αυτήν την Πέμπτη, την 9η Εβδομάδα. Ράδιο Αλιβέρι.

0: Precies.
1: Amen.
2: Λίγο πιο δυνατά στα αυτιά μου. Ευθύμης 2011, Μπούνι Πένεσα, Xenobite Productions, στα Urban Studios. Ακόμα δεν ξέρουνε που είναι οι πένες τους, 10 χρόνια μετά. Ειδική εκδοχή για το THHF Mixtape. Εκδοχή Ε, έρχεται το 2012. Ακούστε ρε.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Το soundtrack της γεύσης στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Στην ταινία «Η Αλίκη στο ναυτικό» υπάρχει μια καταπληκτική ατάκα του Γιάννη Βογιατζή.
2: Δεν κοιμάσαι κι εσύ, ε?
3: Όχι, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
2: Σκέφτεσαι το κορίτσι σου?
3: Όχι, έφαγα πολύ πεπόνι.
1: Αν δεν μπορείτε να κοιμηθείτε το βράδυ από το πολύ φαγητό, σίγουρα δεν είναι το πεπόνι. Είναι καλό να τρώτε πεπόνι το βράδυ, αρκεί να μην το παρακάνετε με την ποσότητα. Είναι δροσερό, δεν επιβαρύνει με θερμίδες και ενυδατώνει πλήρως τον οργανισμό. Το πεπόνι είναι μια καλή εναλλακτική για να ξεγελάσεις τη βραδινή λιγούρα για γλυκό με λίγες θερμίδες. Βέβαια, αν έχετε ευαίσθητο στομάχι, η κατανάλωση μεγάλης ποσότητας φρούτων πριν ξαπλώσετε μπορεί να προκαλέσει δυσφορία. Μία φέτα πεπόνι αποτελεί ασφαλή και υγιεινή επιλογή. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
8: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

Όμορφες γλυκές καλημέρες, φυσικά, από την υπέροχη παρέα μας, εδώ, στο Ράδιο Λιβέρι 1. Πού αλλού? Είμαι η Άννα σας, η Ανούλα σας, το Ανάκι σας και φυσικά είμαστε εδώ, είμαστε δυνατά. Πού αλλού αγάπες μου, στο μουσικό μας ξυπνητήρι. Μία εκπομπή που σας την προσφέρει απλόχερα και αποκλειστικά. Το Ράδιο Λιβέρι 1 φυσικά. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι σήμερα και φυσικά μπορείτε να έρθετε στην υπέροχη παρέα μας μέσα από όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες ακρόασης που ακουγόμαστε καθαρά και δυνατά, αλλά και μέσα από το site του σταθμού μας radioliveriena.gr. Και όχι μόνο για να ακούτε τη γάργαρη φωνούλα μου να σας λέει καλημέρα κάθε πρωί Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 1, για να μην ξεχνιόμαστε βεβαίως, αλλά και για να ακούσετε όσες εκπομπούλες μπορεί να έχετε χάσει, να ακούσετε σε επανάληψη όσες εκπομπούλες λατρέψατε, να διαβάσετε τα άρθρα των υπέροχων παραγωγών μας και φυσικά να ενημερώνεστε ανά πάσα ώρα και στιγμή για το υπέροχο πρόγραμμά μας. Και μιας και είπα πρόγραμμα, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το Ράδιο Λιβέρι 1 είναι εδώ 24/7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση. Εννοείται, παιδιά μου, ότι μετά το μουσικό μας ξυπνητήρι δεν αλλάζουμε σταθμούλι, διότι 3 με 5 το μικρόφωνο να λαμβάνει η Παρασκευή Ρούσου με το «Η ημέρα σε εξέλιξη». Αλλά αγάπες μου, και τα Σαββατοκύριακα δεν αλλάζουμε σταθμούλι. Γιατί το Ράδιο Αλιβέρι 1 έρχεται δυναμικά, εκτός από τις τέλειες μουσικές που βάζουμε όλη μέρα, στις 7 η ώρα το απόγευμα κάθε Σάββατο και Κυριακή, εννοείται The History Podcast με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη, και μετά στις 9 η ώρα το βράδυ κάθε Σάββατο και Κυριακή η Αναστασία Καραγιάννη μας ταξιδεύει σε ονειρικά πλασμένους κόσμους. Και πιστέψτε με, τα παραμύθια δεν είναι μόνο για τα μικρά αλλά και για τα μεγάλα παιδιά. Εννοείται, αγάπες μου, ότι δεν πρέπει να ξεχάσουμε και την ζεύξη μας, την καινούρια τοπική εφημερίδα μας, εδώ πέρα στο Αλιβέρι μας, από το Ράδιο Αλιβέρι 1. Εννοείται, όσοι δεν έχετε προλάβει, μπορείτε να προμηθευτείτε το πρώτο μας στεύχος στα περίπτερα. Και μην ξεχνάμε ότι την Τρίτη κυκλοφορεί και το δεύτερο φίλο μας. Οπότε ξέρετε τι γίνεται. Σηκωθείτε από ντιβάνια, καρέκλες, τραπέζια και πηγαίνετε τώρα στα περίπτερα να προπαραγγείλετε. Ναι, παιδιά μου, να ζητήσετε. Μόλις έρθει η ζεύξη, θέλω ένα τεύχος, δύο και τρία. Πάμε να σας καλημερίσω με δύο υπέροχα τραγουδάκια και φυσικά επιστρέφω.

Ακούσαμε δύο υπέροχα τραγούδια σαν «Έρθει η μέρα» από Σταβέντο και «Ήδη Αδάμου» και φυσικά «Καλημέρα» από Έλλη Κοκκίνου και «Παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα». Το καλοκαίρι είναι εδώ, έχουμε Ιούλιο, βασικά έχουμε 10 Ιουλίου, είμαστε σχεδόν στα μισά. Και εκτός από τις βόλτες και τις διακοπές που προγραμματίζουμε, δεν ξεχνάμε ότι στηρίζουμε και τα πολιτιστικά δρόμενα του τόπου μας. Οπότε, παιδιά μου, τι θα κάνετε το Σάββατο 11 και την Κυριακή 12 Ιουλίου και ώρα 8 το απόγευμα? Μπορείτε να πάτε στον αύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Ολιβερίου για τα Αγιοργήτικα. Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στα 160 χρόνια από τα εγγένεια του πολιούχου Αγίου Γεωργίου και θα έχει χοροδιακά και παραδοσιακά τραγούδια, παραδοσιακούς χορούς και ζωντανή μουσική. Ω, ναι, οπότε εγώ σας δίνω έτσι μία όμορφη ιδέα για ένα υπέροχο διήμερο. Αλλά δεν τελειώνει εκεί, παιδιά μου, το διήμερο, διότι μπορεί να γίνει και τριήμερο. Σήμερα, ναι, 10 Ιουλίου και ώρα 8.30 το απόγευμα, στη πλατεία του Αργυρού, έχουμε μια υπέροχη μουσική εκδήλωση με οπτικο-ακουστικό υλικό και ζωντανή ορχήστρα. Το Αργυρό τιμά τους μουσικούς του. Τώρα όμως βέβαια, το Σάββατο και την Κυριακή, όσοι θέλετε να κάνετε μία εξόρμηση λίγο παραπέρα, Σάββατο στις 11 η ώρα το πρωί στις Πετριές, στην Κάτω Βρύση, θα έχει, παιδιά, ένα γαστρονομικό τραπέζι με τοπικά προϊόντα πλαισιωμένο από το μουσικό εργαστήρι του Συλλόγου Ο Πλάτανος και προαιρετική πεζοπορία στο μονοπάτι του Βυρού. Εντάξει, εννοείται, μετά το φαγητό θέλουμε και λίγο περπατηματάκι, έτσι. Λοιπόν, επίσης, το Σάββατο στις 8.30 το απόγευμα στην πλατεία Κοσκίνων θα υπάρξει έκθεση, αναπαράσταση του θέρους «Ομιλία για τα δίστια» από τον αρχαιολόγο κύριο Κωνσταντίνο Μπουκάρα. Οπότε εμείς σας έχουμε γεμάτο Παρασκευό, Σαββατό και πάμε στην Κυριακή, όπου 12 η ώρα το μεσημέρι στη πλατεία Πάνω Χωριού στο Δίστο έχουμε παρουσίαση των αμπελώνων του Δίστου και την εξέλιξη της εινοπαραγωγής στην περιοχή μας. Και όσοι θέλετε να συνεχίσετε και να περάσετε και την Κυριακή το απόγευμα όμορφα, μπορείτε να πάτε στην πλατεία του Δημαρχείου στα Κρύεζα, όπου θα έχει αφιέρωμα στο βίο του πατέρα Κωνσταντίνου Καραμπατσόλη, του πρώτου ιεροδιδάσκαλου των Κρυεζών. Η λήξη του πολιτιστικού τριημέρου θα έχει παρουσία των παραδοσιακών χορευτικών ομάδων της Δημοτικής Ενότητας Δεστίων και των προσκεκλημένων παραδοσιακών χορευτικών ομάδων. Οπότε, παιδιά μου, αυτό το πουσουκού ξέρετε πολύ καλά τι να κάνετε. Μένουμε έβοια και φυσικά στηρίζουμε τα πολιτιστικά δρόμενα του τόπου μας. Πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγουδάκι από Μιχάλη Χατζηγιάννη. Βάλε ένα καφέ, βάλτε καφεδάκι και ελάτε στην παρέα. Έχω κάτι θέματα, μα κάτι θέματα.

Ελπίζω να φτιάξετε το καφεδάκι σας ή να έχετε παραγγείλει το καφεδάκι σας και σιγά σιγά όσοι δεν δουλεύουν έτσι να κάθονται στο μπαλκονάκι τους, να έχουν φουλ στα ηχεία το ράδιο Λιβεριένα. Και παιδιά, έχω μία ερώτηση να σας κάνω και φυσικά θα δώσω και την απάντηση, είναι ρητορική. Λοιπόν, φτάνεις στη δουλειά σου, έχεις μόλις πάρει το καφεδάκι σου και φτάνεις στο γραφείο, στη δουλειά γενικά εκεί πέρα και πας να κάτσεις στο γραφείο σου για να ξεκινήσεις την εργασία σου. Σωστά, σωστά. Παρατηρείς όμως ότι το κλιματιστικό δεν δουλεύει. Τι κάνεις? Παίρνεις τη τσαντούλα σου, παίρνεις το καφεδάκι σου, παίρνεις το καπελάκι σου και φεύγεις. Ναι, παιδιά μου, μη γελάτε καθόλου. Γιατί? Γιατί αυτό κάνανε μία ομάδα παιδιών εδώ πέρα, στο Reddit, μου το στείλανε από το Reddit. Φύγανε μία ομάδα Gen Z από το γραφείο επειδή είχε χαλάσει το κλιματιστικό, παιδιά. Μία ιστορία στο Reddit για εργαζόμενους της Gen Z φυσικά έγινε viral, αφού φαίνεται να έφυγαν από το γραφείο τελείως επειδή χάλασε το κλιματιστικό και γυρίζουν και λένε στον εργοδότη τους: θα επιστρέψουμε όταν φτιαχτεί το κλιματιστικό. Δηλαδή σε καμιά βδομάδα, κανένα διβδόμαδο, όταν το φτιάξετε θα γυρίσουμε κι εμείς. Βρε παιδιά μου, βρε παιδάκια μου γλυκά, βρε αγάπες μου όμορφες, δεν έχει ανεμιστήρα. Μάθαμε τώρα στα κλιματιστικά και ξεχάσαμε τους ανεμιστήρες. Όπως ένας κύριος που είχε σε προηγούμενη εκπομπή που λέγαμε ότι ένας κύριος στην Κίνα, σε ένα εστιατόριο, αντί για να βάλει ανεμιστήρα, τον έβαλε σε βίντεο στην τηλεόραση. Εντάξει, παιδιά μου, θέλω να ηρεμήσουμε λίγο, διότι το κλιματιστικούλι δεν είναι πάντα καλό για την υγεία μας και το ξέρουμε, διότι ξηραίνει λίγο το λαιμουδάκι και όσοι έχουμε γάργαρη φωνούλα και είμεθα τραγουδιστές, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά αυτό. Επίσης, δεν χρειάζεται να φύγεις άμα το κλιματιστικούλι έχει χαλάσει. Πηγαίνετε, πάρτε έναν ανεμιστήρα. Αυτά τα μικρά τα ανεμιστηράκια που τα βάζεις πάνω στο γραφείο και φυσάει όλο πάνω σου. Ξέρετε, παιδιά μου, τι βολικό που είναι αυτό. Έχει η γιαγιά μου ένα καναρινή ανεμιστηράκι στο κρεβάτι της δίπλα. Το έχει βάλει και στο δικό μου το κρεβάτι δίπλα όταν πηγαίνω εκεί το μεσημέρι και ξαπλάρω μερικές φορές. Παιδιά μου, δεν φαντάζεστε τι αέρα κάνει το καναρινή ανεμιστηράκι. Και σας καταλαβαίνω, είναι καλοκαίρι. Το καλοκαίρι θέλει τον ανεμιστήρα του, θέλει το κλιματιστικούλι του. Αλλά όλα καλά, χαλαρά, φτιάξτε ένα φραπεδάκι εκεί που έχει χαλάσει το κλιματιστικό. Φτιάξτε τη φραπεδιά σας, αράξτε την καρέκλα και δείτε το χαλαρά που λένε και στη Θεσσαλονίκη. Πάμε να ακούσουμε «Καλοκαίρι και πάθος» από Έλενα Παπαρίζου και έρχομαι.

Πάμε τώρα, αφού ακούσαμε το καλοκαίρι και πάθος από την Έλενα Παπαρίζου, πάμε να περάσουμε σε ένα άλλο καλοκαιρινό έτσι event, όπου μιλήσαμε πριν για τα πολιτιστικά δρόμενα. Σε αυτά τα πολιτιστικά δρόμενα δεν ανήκουν και οι καλοκαιρινές θεατρικές παραστάσεις. Παιδιά μου, ακούστε εδώ να δείτε τι έγινε. Το γύρο του διαδικτύου έχει κάνει ένα βιντεάκι, έχει γίνει viral, από μία παράσταση με τον Τάσο Ιορδανίδη και την Θάλια Ματίκα στο Κιλκής. Μία τεράστια κρίδα διέκοψε την παράσταση, με τον Τάσο να αυτοσχεδιάζει με χιούμορ και τη Θάλια να μην μπορεί να κρύψει τον τρόμο της. Το αποτέλεσμα πάντως ήταν ξεκαρδιστικό. Έτρεχε ο Κουτρούλης με ένα ποτηράκι να πιάσει την ακρίδα. Έπεσε η Θάλια, πω παιδιά μου, χαμός έγινε. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ θα είχα τρομάξει τη θέση τους, διότι ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι εγώ με τα ζουζούνια δεν τα πάω καθόλου καλά. Κάθομαι λίγο στη βεραντούλα μαζί με τη γιαγιά μου να συζητήσουμε και με το που περνάει παιδιά μου από δίπλα μου το οποιοδήποτε ζουζούνι πέρα της μύγας και του κουνουπίου, παιδιά, σηκώνομαι όπως είμαι, τρέχω μέσα, κλείνω την πόρτα πίσω μου και κοιτάω από το παραθυράκι της πόρτας για να δω αν έφυγε το ζουζούνι. Δεν έχω σωτηρία με τα ζουζούνια, εγώ αυτό ξέρω. Σύντομο διαφημιστικούλι, πάμε σε ένα υπέροχο τραγουδάκι και φυσικά έρχομαι.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Προφανώς. Και μετά εννοείται επιστρέφουν στην πρώτερη τους κατάσταση. Είναι κάτι, έχετε δει στην Κίνα αυτά τα dumpling, αυτά που τα πιάνεις με τα ξυλάκια και έχουν μέσα γέμιση και είναι ζύμη με γέμιση μέσα κρέας συνήθως. Έχουν βγει squishy dumpling. Δεν κάνω καθόλου πλάκα. Τα είδα στα ανήψια μου και έπαθα ένα ψηλό σοκ. Η αλήθεια είναι ότι το squeezy σαν αντιστρες έχει, είναι πάρα πολύ χρήσιμο, αλλά για αντιστρες, παιδιά μου, εντάξει, είπαμε. Έχουν βγει όμως και κάτι άλλα squeezy σε κύβο, έχουν βγει αυτά τα gummy bear, τα αρκουδάκια, τα ζελεδάκια σε squeezy, δεν τρώγονται αυτά, ναι. Το λέω γιατί και εγώ είχα αυτή την απορία στην αρχή. Λοιπόν, όχι, είναι squeeze, είναι τύπου παιχνίδι και έχουν γίνει, παιδιά μου, viral αυτά τα πράγματα. Έχουν γίνει viral. Όλοι έχουμε δει στο διαδίκτυο, θέλω να πιστεύω όλοι, κάποια βιντεάκια που μπορείς να φτιάξεις και τα δικά σου squeeze, την δική σου αυτή, την περίεργη μάζα που δεν κολλάει στα χέρια, είναι σαν ζύμη αλλά παίζεις με αυτό, ναι, και μάλιστα έχει και το όνομα, λέει Needle, λέγεται, είναι σαν ζύμη αυτό και είναι και αυτό squeezy και έχουν γίνει και αυτά viral. Και παιδιά μου, έχουν βγει στα 5 minute craft να το φτιάξουν και μόνα τους τα παιδάκια. Μόνο που εννοείται ότι πρέπει να έχουν και έναν ενήλικα εκεί πέρα να επιβλέπει τι γίνεται. Διότι, παιδιά μου, μερικά είναι και επικίνδυνα. Μερικά βιντεάκια στο TikTok λένε να τα βάλουν και στο φούρνο μικροκυμάτων για να δουν τι θα γίνει. Αυτό δεν το κάνουμε. Αυτό δεν το κάνουμε. Προσοχή οι γονείς τα παιδάκια με τα squeezy αυτά τα περίεργα. Λοιπόν, αλλά παιδιά μου, είναι, λέει, το νέο λαμπούμπου. Εκεί που είχαμε τα τερατάκια, δηλαδή τα λαγουδοτερατάκια, τα ροζ, τα κίτρινα, τα μοβ, τα χρυσά, τα πολύχρωμα, τώρα θα έχουμε, λέει, το νίδο. Πάμε να ακούσουμε Αντώνη Ρέμο, Χαμογέλασε, και φυσικά έρχομαι, έχω να πω για τα squishy.

Χαμογέλασε ακούσαμε από Αντώνη Ρέμο και παιδιά μου. Πάμε να δούμε όμως και τα θετικά που έχουν τα σκουίσι. Διότι ναι μεν πρέπει να προσέχουμε, αλλά δεν ξεχνάμε ότι πώς δημιουργήθηκαν τα σκουίσι. Τα σκουίσι δημιουργήθηκαν ως αντιστρες παιχνίδια στην αρχή και μετέπειτα πήρανε άλλες μορφές, λίγο πιο έτσι χιουμοριστικές, λίγο πιο παιχνιδιάρικες και για τα μικρότερα παιδιά. Αυτό έχει πάρα πολλά ωφέλη, παιδιά μου. Γιατί? Θα σας πω αμέσως. Παιδιά μου, είναι πάρα μα πάρα πολύ έτσι... Σου προσφέρει μια μικρή στιγμή ζεν το σκουίσι. Ναι, παιδιά. Είναι αυτά τα ASMR που λέμε. Λοιπόν, βελτιώνει λοιπόν τη διάθεση, ηρεμούν τα αγχώδη συναισθήματα, υποστηρίζουν την εστίαση και τη συγκέντρωση στα παιδιά, ναι, και δημιουργεί μία, εκτός από την αίσθηση ζεν, ρίχνει περισσότερη σερωτονίνη, οπότε αυτό βοηθάει το παιδί και στην συναισθηματική του ρύθμιση. Οπότε μπορεί τα σκουίσι να είναι λίγο επικίνδυνα, οπότε χρειάζεται σίγουρα επίβλεψη γονέα. Αλλά μην ξεχνάμε ότι προσφέρουν και κάποια πράγματα και όχι μόνο στα παιδιά και σε εμάς τους ενήλικες, παιδιά μου, διότι το στρες και το άγχος μερικές φορές χρειάζονται ένα σκουίσι. Πάμε εμείς να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγουδάκια και φυσικά, παιδιά μου, εγώ είμαι εδώ. Έχω κι άλλα θεματάκια.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1. Ζούμε υγιεινά στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Το καλοκαίρι είναι η εποχή που το σώμα σου ζητά ελαφριά δροσιστικά τρόφιμα γεμάτα χρώμα και ενέργεια. Με τον ήλιο και τη θάλασσα να σε γεμίζουν ζωντάνια, βάλε στο πιάτο σου εποχικά superfoods που όχι μόνο ευδοκιμούν τώρα, αλλά είναι και πολύ θρεπτικά. Στις καλοκαιρινές υπερτροφές ανήκει το καρπούζι. Το δροσιστικό superfood γεμάτο βιταμίνες, συχνοστοιχεία και νερό. Τα βατόμουρα και τα μύρτιλα βοηθούν στην καλή λειτουργία του εγκεφάλου και την πρόληψη φλεγμονών. Ενώ τα σίκα θεωρούνται η ελληνική υπερτροφή πλούσια σε φυτικές ίνες, κάλιο και αντιοξειδωτικά. Επίσης, το αγκούρι με πάνω από 90% περιεκτικότητα σε νερό είναι ό,τι πρέπει για αποτοξίνωση και ενυδάτωση. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: Και μετά το υπέροχο τραγούδι που ακούσαμε «Περνάμε καλά», ακούσαμε και το Zoom Υγιεινά και μου έδωσε μια πολύ καλή ιδέα το Zoom Υγιεινά για να σας πάω στο Okra Water. Όχι όρκα, η φάλαινα όρκα, καμία σχέση παιδιά. Μιλάω για το Okra Water. Τι είναι και γιατί πρέπει να το δοκιμάσουμε αυτό το viral trend που μας έρχεται από το εξωτερικό. Το να αντικαταστήσει κανείς το πρωινό καφέ, που εγώ δεν θα το έκανα ποτέ αυτό τέλος πάντων, με ένα ποτήρι χλιαρό νερό με λεμόνι, είναι πάντοτε μια καλή λύση. Αλλά στον κόσμο του wellness, το απόλυτο τρίκ αυτή τη στιγμή ακούει στο όνομα Okra Water. Ναι. Δηλαδή, είναι το νερό στο οποίο έχουν μουλιάσει οι μπάμιες. Οι μπάμιες, ναι. Αυτό το λαχανικό που συνήθως δεν πολύ συμπαθούμε πάρα πολύ, ούτε εγώ το πολύ συμπαθώ, η αλήθεια είναι, εντάξει, για αυτούς που τους αρέσουν εννοείται είναι πάρα πολύ ωραίες, αλλά τώρα νερό που έχουν μουλιάσει μέσα οι πάμιες, δεν ξέρω βρε παιδιά μου, και του έχετε δώσει και ονομασία. Τι να πω, όπως υποστηρίζουν οι πιο θερμοί φαν του, το Okra Water είναι ρόφημα που ενυδατώνει την επιδερμίδα εκ των έσω, χαρίζοντάς της πιο υγιή και λαμπερή όψη. Το ερώτημα ωστόσο είναι το ίδιο όπως με κάθε νέα τάση ευεξίας. Υπάρχει επιστημονική βάση πίσω από τους ισχυρισμούς ή πρόκειται για ένα ακόμη trend, παρακαλώ πάρα μα πάρα πολύ? Τι να σας πω παιδιά μου, εδώ πέρα στα βρετανικά μαγκαζίνο λέει ότι βοηθάει πάρα πολύ και λέει συγκεκριμένα: η μπάμια είναι ένα ανθοφόρο φυτό που ανήκει στην οικογένεια των μαλαχοειδών. Okay, καλά μέχρι εκεί. Με καταγωγή από την Αιθιοπία μας λέει, η μπάμια εξαπλώθηκε γρήγορα και έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής Ινδία, Μέση Ανατολή, Καραϊβική, Νότιες Πολιτείες, τον είπα και αυτά. Αλλά τι γίνεται τώρα, είναι αποτελεσματικό το Okra Water? Εδώ μας λέει ότι σίγουρα βοηθάει στη βελτίωση της πέψης, αλλά εγώ εδώ πέρα βλέπω ότι λειτουργεί και ως προβιωτικό. Okay, το βλέπω, αλλά κάνει για το δέρμα μας? Είναι παιδιά μου το Okra Water η νέα αντιγυραντική μέθοδος? Θα το μάθουμε αμέσως μετά το τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού, «Καμπάνες». Για ποιον βαράει κουδούνα δεν ξέρω, μάλλον για το Okra Water.

0: Υπέροχο τραγούδι ακούσαμε από Κωνσταντίνο Αργυρό, καμπάνες, έτσι σιγά σιγά να μπαίνουμε και στο κλίμα του καλοκαιριού, πανηγυράκια και φυσικά υπέροχη διάθεση. Λοιπόν παιδιά, να γυρίσουμε λίγο στο θέμα με το Okra Water. Ποια είναι τα πραγματικά ωφέλη για το δέρμα? Η μπάμια περιέχει μικρή ποσότητα βιταμίνη C, η οποία βοηθάει τον οργανισμό να αυξήσει και να διατηρήσει το κολαγόνο. Η κατανάλωση του νερού αυτού θα μπορούσε να έχει θετική επίδραση στη συνολική λάμψη και τη φωτεινότητα της επιδερμίδας. Ωστόσο, ναι, η ποσότητα βιταμίνη C που έχει είναι μικρότερη από αυτή που έχει ένα ποτήρι πορτοκαλάδα. Οπότε, αν το κάνετε για το κολαγόνο, καλύτερα να καταναλώσετε ένα ποτήρι φρέσκο στημένη πορτοκαλάδα. Τώρα υπάρχουν και εκείνοι που πίνουν αυτό το νερό από μπάμια για να ενυδατωθούν. Δηλαδή, για να πίνουν περισσότερο νερό μέσα στη μέρα. Εγώ προτιμώ να σας πω την αλήθεια, αυτά τα νεράκια με γεύση φράουλα, γεύση ροδάκινο, δεν θα έπινα ποτέ νεράκι με γεύση μπάμιας. Οπότε στην ουσία, άμα θέλετε τη βιταμίνη C που έχει μπάμια, okay, μπορείτε να φάτε μπάμιες, έτσι και κοκκινιστές που φτιάχνουν πάρα πολύ ωραίες. Μπορείτε να πιείτε και αυτό το Okra Water, να το δοκιμάσετε. Αλλά μην το βλέπετε σαν λύση ότι σίγουρα θα σας κάνει να φαίνεστε νεότερες. Όχι, σε καμία των περιπτώσεων. Σίγουρα βοηθάει τον οργανισμό. Αλλά, okay, για αυτούς που προτιμούν τη γεύση, εννοείται μπορείτε να το δοκιμάσετε. Πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγουδάκι «Γεια σου» από Πέτρο Ιακωβίδη και Ζόζεφιν, που μάλλον είναι το πρώτο τραγούδι που βγαίνει πριν το «Τι κάνεις» που τραγουδάει η Ζόζεφιν με τον Νίνο, και έτσι έχουμε μία ολοκληρωμένη φράση «Γεια σου, τι κάνεις». Ναι, τέλος πάντων, ένα αστιάκι. Περνάμε σε σύντομο διαφημιστικούλι και ξαναγυρνάμε με τραγουδάκι πριν από τα ζωδιάκια.
1: Παρακαλώ.
2: Γεια σου.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98. Και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, σάιος και Dixan, άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε.
2: Που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
5: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό,
3: σκληρή καταγγελία
2: και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα.
0: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

Ακούσαμε δύο υπέροχα τραγούδια, το «Γεια σου» από Πέτρο Ιακωβίδη και Ζόζεφιν και το «Καλέ, ποιος είναι αυτός, ποιο είναι το παιδί». Μιλήσαμε και για το «Okra Water», το νερό από τις μπάμιες, ναι. Δεν θα το σχολιάσω παραπάνω, διότι θα πάω στα ζωδιάκια μου. Ναι, ήρθε η ώρα, παιδιά μου, των ζωδίων. Και επειδή εδώ η Madame Σουσού του Ράδιο Λιβεριένα έτσι αρέσκεται στο να λέει ανάποδα τα ζώδια, θα τα πω ανάποδα σήμερα. Ξεκινώντας από τους ιχθύς. Η Παρασκευούλα ζάχαρη, η Παρασκευούλα μέλι φέρνει κινητικότητα, επαφές και ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Έχουμε εξάγωνο, ο Ερμής ακόμα δεν βρήκε το δρόμο του, αλλά εμείς έχουμε εξάγωνο, οπότε δεν μας πολύ νοιάζει να σας πω βασικά κιόλας. Οπότε ενισχύεται η διέστηση. Η ικανότητά σας να εκφράζετε όσα σκέφτεστε με μεγαλύτερη σαφήνεια, μία είδηση, μία επικοινωνία που περιμένατε θα φτάσει σήμερα. Και παιδιά μου, οι γενικές προβλέψεις εδώ πέρα είναι μόνο η αρχή, διότι και στα αισθηματικά, η ζωή σας αποκτάει πιο ανάλαφρο αλλά και πιο ουσιαστικό χαρακτήρα. Οι δεσμευμένοι συζητήσεις με το έτερον σας ήμιση θα βοηθήσουν να ξεκαθαρίσουν σκέψεις και προθέσεις. Και οι αδέσμευτοι, μία γνωριμία σήμερα θα ξεκινήσει μέσα από συνομιλίες, κοινά ενδιαφέροντα ή διαδικτυακή επαφή. Τα επαγγελματικά τώρα, η ημέρα ευνοεί επαφές, συμφωνίες, ανταλλαγή πληροφοριών. Πω τι έχω εγώ για σας. Μία πρόταση που είχε καθυστερήσει ή μία συζήτηση που είχε διακοπεί θα επανέλθει με καλύτερες προϋποθέσεις. Και οικονομικά, έχετε μία ιδέα που σας βοηθάει να οργανώσετε αποτελεσματικά τα έσοδα και τα έξοδά σας. Και αφού τα οργανώνετε αποτελεσματικότερα, μπορείτε να κάνετε και τα ψώνια σας. Περνάμε στους υδροχώους μου, τους γλυκούς αγαπημένους, όπου το ενδιαφέρον σας στρέφεται σήμερα σε οικογενειακές υποθέσεις. Προσωπικά ζητήματα, θέματα που αφορούν την ασφάλεια, τη σταθερότητα έρχονται. Το εξάγωνο τώρα φέρνει συζητήσεις γύρω από παλιές εκκρεμότητες και ένα θέμα μέσω σπίτι μπορεί να απαιτήσει την προσοχή σας για καλό. Στην προσωπική σας ζωή, η δεσμευμένη είναι η τέλεια στιγμή για να μιλήσετε για όσα σας απασχολούν και για να πάτε τη σχέση σας ένα βήμα παρακάτω. Τώρα για τους αδέσμευτους, έρχεται ένα άτομο εδώ πέρα. Μία επαφή μέσα από το οικείο περιβάλλον ή μέσω κοινών γνωστών και μπορεί να εξελιχθεί γρήγορα σε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Τώρα στα επαγγελματικά, οι υποχρεώσεις σας απαιτούν λίγο μεγαλύτερη συγκέντρωση και προσοχή στη λεπτομέρεια. Τώρα κάποια εκκρεμότητα έρχεται και σας βοηθάει να εξελιχθείτε. Οικονομικά, η ημέρα μπορεί να μην ευνοεί σημαντικά ρίσκα ή παρορμητικές αποφάσεις, αλλά σας προσφέρει την ευκαιρία να οργανώσετε καλύτερα τα έξοδά σας και να επανεξετάσετε παλιότερα σχέδια. Και γιατί όχι να κανονίσετε από τώρα τι θα ξοδέψετε στην αδειά σας, στις διακοπές σας, σε ένα ταξιδάκι που θέλετε να πάτε ή στα ψώνια που θέλετε να κάνετε. Εν ολίγης έρευνα αγοράς. Περνάω και στα εγωκεράκια μου, όπου η σημερινή Παρασκευή σας προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες για χαρά, δημιουργικότητα και θετικές εξελίξεις. Η Σελήνη στον Ταύρο στο εξαγωνάκι με τον ανάδρομο Ερμή, αυτός ο κύριος ακόμα τον δρόμο του δεν τον έχει βρει, δεν ξέρω αν θα τον βρει, αλλά σήμερα δεν μας πολύ απασχολεί.
Λοιπόν, σήμερα φωτίζονται θέματα σχέσεων, συνεργασιών. Σας επιτρέπει η μέρα να βρείτε κοινό έδαφος με ανθρώπους που έχουν σημαντικό ρόλο στη ζωή σας. Γενικά, τα πράγματα σας πάνε πάρα πολύ καλά. Στον έρωτα τώρα. Αχ, τι ωραία! Οι δεσμευμένοι θα έχετε την ευκαιρία να περάσετε όμορφες στιγμές, να ανανεώσετε την συναισθηματική σας σύνδεση με το αγαπημένο σας πρόσωπο και γιατί όχι να μην κανονίσετε μία βόλτα στην παραλία, ένα ταξιδάκι, κάτι να είστε οι δυο σας. Τώρα η αδέσμευτη, μία νέα γνωριμία ή μία επανασύνδεση, έχει θετικές προοπτικές εξέλιξεις. Οπότε είτε έρθει το παρελθόν και σας χτυπήσει την πόρτα, είτε κάνετε μία νέα γνωριμία, να ξέρετε ότι θα εξελιχθεί όμορφα. Ωραία, αυτό το θέλουμε. Στα επαγγελματικά, η δημιουργικότητα και η ευελιξία σας λειτουργούν υπέρ σας. Μπορεί να παρουσιαστεί ευκαιρία που συνδέεται με παλαιότερη πρόταση συνεργασία και αξίζει να εξεταστεί σοβαρά. Τώρα οικονομικά, η μέρα είναι θετικότατη για προγραμματισμό και αξιολόγηση μελλοντικών κινήσεων, οπότε παιδιά μου, μπορείτε να κάνετε κι εσείς μια έρευνα αγοράς, αν και τίποτα εδώ πέρα δεν μας αναιρεί τα ψώνια για σήμερα. Περάσω στα επόμενα ζωδιάκια μου, πάμε να ακούσουμε συγκινητικά συγκινήθηκα από Ελένη Φουρέιρα.

υπέροχο τραγούδι ακούσαμε από Ελένη Φουρέιρα, συγκινητικά συγκινήθηκα. Και πάμε τώρα να δούμε και τα υπόλοιπα ζωδιάκια μου εδώ πέρα. Περνάω στους τοξότες, μιας και τα διαβάζουμε ανάποδα σήμερα τα ζώδια. Σήμερα Παρασκευή, η καθημερινότητα αποκτά αυξημένους ρυθμούς και θα χρειαστεί να διαχειριστείτε αρκετές υποχρεώσεις ταυτόχρονα. Τώρα η σελήνη στον Ταύρο σε εξάγωνο με τον ανάδρομο Ερμή στον καρκίνο σας βοηθάει να βρείτε λύσεις σε πρακτικά ζητήματα που σας απασχολούσαν εδώ και καιρό. Τώρα μπορεί να προκύψει και μια χρήσιμη πληροφορία σχετικά με οικονομικές ή επαγγελματικές εκκρεμότητες, αλλά αυτά θα τα δούμε πιο λεπτομερώς στα επαγγελματικά. Τώρα περνάμε στα αισθηματικά, όπου οι δεσμευμένοι προσπαθήστε να αφιερώσετε περισσότερο ποιοτικό χρόνο στο τέρι σας και μη θεωρείτε δεδομένη την κατανόησή του. Οπότε, κανονίστε ένα ταξιδάκι, κανονίστε μία εξόρμηση στη θάλασσα, κανονίστε μία εξόρμηση γενικά, όπου θέλετε, βουνό θέλετε, θάλασσα θέλετε, λόφους, λαγκάδια, κοιλάδες, λιβάδια, όπου θέλετε. Τώρα η αδέσμευτη. Έρχεται μια γνωριμία και μπορεί να εξελιχθεί μέσα από τον επαγγελματικό ή κοινωνικό σας χώρο. Και πιστέψτε με, αυτή η γνωριμία είναι καρμική. Στα επαγγελματικά τώρα και τα οικονομικά, η ημέρα προσφέρεται για να διευθετήσετε και να οργανώσετε την επαναξιολόγηση σχεδίων. Υποθέσεις που είχαν καθυστερήσει τώρα προχωρούν, αρκεί να δώσετε προσοχή στις λεπτομέρειες. Στα οικονομικά, βρίσκετε λύσεις μέσα από διαπραγματεύσεις ή αναθεώρηση συμφωνιών. Και μιας και βρίσκετε λύσεις, εγώ θα σας πω βρίσκετε και χρόνο για τα ψώνια σας. Εκστασιάζομαι με τα ψώνια εγώ. Λοιπόν, πάμε στους σκορπιούς τώρα. Οι σχέσεις και οι συνεργασίες βρίσκονται στο επίκεντρο της Παρασκευής. Η σελήνη στον Ταύρο σε εξάγωνο δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για επαναπροσέγγιση, συνεννόηση και επίλυση παρεξηγήσεων. Ένα πρόσωπο που βρίσκεται απέναντί σας, α παιδιά μου, δείχνει μεγαλύτερη διάθεση συνεργασίας. Μία συζήτηση επίσης θα αλλάξει σημαντικά τις ισορροπίες προς όφελός σας, οπότε εκμεταλλευτείτε τη δυνατότητα διαλόγου. Περνάμε στα αισθηματικά, όπου οι δεσμευμένοι θα κλείσετε ένα κεφάλαιο αμφιβολιών και θα έρθετε πιο κοντά με το τέρι σας μέσα από ειλικρινή ανταλλαγή συναισθημάτων. Τώρα η αδέσμευτη, μία γνωριμία έχει όλες τις προϋποθέσεις να εξελιχθεί πιο γρήγορα από όσο περιμένατε. Τώρα εμένα αυτό γιατί μου θυμίζει το τραγούδι της Βανδύ. Αφού το ξέρουμε σ' αρέσω και μ' αρέσεις, υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις. Αυτό το πράγμα σήμερα είναι ο Σκορπιός. Τώρα στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, οι εξελίξεις προέρχονται κυρίως μέσα από συνεργασίες και διαπραγματεύσεις. Η ημέρα βοηθάει να βρεθούν κοινές λύσεις σε ζητήματα που είχαν προκαλέσει καθυστερήσεις. Οικονομικά υπάρχει θετική εξέλιξη μέσω τρίτων ή κοινών πόρων. Οπότε αγάπες μου, και για ψώνια μπορείτε να πάτε και ταξιδάκι μπορείτε να οργανώσετε και ό,τι θέλετε μπορείτε να κάνετε. Πάμε να ακούσουμε Βάλε από Ευαγγελία και φυσικά επανέρχομαι.

Βάλε κι άλλο, μας λέει εδώ πέρα η υπέροχη Ευαγγελία στο τραγούδι της Βάλε. Και φυσικά περνάμε και στο επόμενο ζωδιάκι μας, που δεν είναι άλλο από τους ζυγούς, αφού το πάμε ανάποδα. Σήμερα Παρασκευή, ζυγέ μου, καλείσαι να ασχοληθείς με πιο ουσιαστικά ζητήματα που αφορούν σχέσεις, υποχρεώσεις, ισορροπίες γενικά. Η σελήνη στον Ταύρο σε εξάγωνο φέρνει αποκαλύψεις και χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με θέματα που βρίσκονταν σε εκκρεμότητα. Σήμερα μπορεί να χρειαστεί να επανεξετάσετε κάποια απόφαση ή να δείτε κάποια κατάσταση από διαφορετική οπτική γωνία.

στα αισθηματικά σας τώρα. Η δεσμευμένη είναι καλή στιγμή για να ξεκαθαρίσετε ζητήματα εμπιστοσύνης ή κοινών υποχρεώσεων. Επίσης, με την ειλικρινή κουβέντα θα έρθετε και πιο κοντά με το τέρι σας. Τώρα η αδέσμευτη, η έλξη προς ένα πρόσωπο φαίνεται να ενισχύεται μέσα από ουσιαστική επικοινωνία. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, ημέρα ευνοεί συζητήσεις γύρω από συνεργασίες, οικονομικές συμφωνίες, κοινά σχέδια. Κάτι που θεωρούσατε κλειστό μπορεί να ανοίξει και να προσφέρει νέες δυνατότητες και οικονομικά. Είναι κατάλληλη στιγμή για επανεξέταση οφειλών, υποχρεώσεων ή κοινών οικονομικών θεμάτων. Εδώ πέρα, τι μας λέει τώρα? Ότι αφού είναι καλή στιγμή για να επανεξετάσετε οφειλές και υποχρεώσεις, δεν σημαίνει ότι θα κάνετε και μια λίστα με τα έξοδα-έσοδα. Θα την κάνετε τη λίστα με τα έσοδα-έξοδα. Άρα, παιδιά μου, μπορείτε να ρυθμίσετε καλύτερα τα πράγματα για να μπορέσετε να πάτε για ψώνια και να κανονίσετε τις επερχόμενες διακοπούλες σας. Επίσης, καλό να αναφέρω ότι πρέπει να κοιτάμε ολόκληρο τον αστρολογικό μας χάρτη, αν πιστεύετε στα ζώδια, τσεκάρουμε ημερομηνίες, τσεκάρουμε την ώρα που γεννηθήκαμε, για να δούμε πού ακριβώς έχουμε τον κάθε πλανήτη, σε ποιον οίκο, διότι έχουμε και 12 σπίτια εδώ πέρα στην αστρολογία. Πρέπει να τσεκάρουμε ολόκληρο τον αστρολογικό μας χάρτη, για να δούμε σε ποια χαρακτηριστικά πέφτουν μέσα τα ζώδια και σε ποια όχι. And without further ado, πάμε στους Παρθένους, το ζωδιάκι μας. Ένας αέρας αισιοδοξίας συνοδεύει την σημερινή Παρασκευή και σας βοηθάει να δείτε τις καταστάσεις λίγο πιο καθαρά. Η Σελήνη τώρα με το εξαγωνάκι ευνοεί επαφές με φίλους, συζητήσεις για μελλοντικά σχέδια και επανασύνδεση με ανθρώπους που μπορούν να στηρίξουν τις επιδιώξεις σας. Να τα, ειδήσεις, προτάσεις μπορεί να ανοίξουν νέες προοπτικές. Ω, παιδιά μου, τι γίνεται εδώ? Και φυσικά μην περιοριστείτε από παλιούς φόβους ή αμφιβολίες. Τι τέλεια νέα είναι αυτά σήμερα εδώ πέρα στα ζωδιάκια με το εξαγωνάκι. Τέλεια, παιδιά μου. Δεν με νοιάζει καν που ο Ερμής είναι ακόμα ανάδρομος, να φανταστείτε. Να μείνει λίγο ακόμα ανάδρομος αν είναι να έχουμε τέτοια νέα με τα εξαγωνάκια. Πάμε στα αισθηματικούλια, όπου η δεσμευμένη Παρθένη, μια συζήτηση γύρω από κοινά σχέδια θα φέρει μεγαλύτερη σιγουριά και σταθερότητα, και η αδέσμευτη μια φιλική γνωριμία μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι περισσότερο από όσο περιμένατε. Τώρα στα επαγγελματικά. Επαφές λειτουργούν υπέρ σας και μπορεί να σας δώσουν χρήσιμες πληροφορίες για μία μελλοντική εξέλιξη. Είναι επίσης πιθανό να επανέλθει μία πρόταση συνεργασίας ή να υπάρξει επικοινωνία με άτομα που είχαν απομακρυνθεί. Και οικονομικά, η μέρα ευνοεί τον προγραμματισμό και όχι τις παρορμητικές κινήσεις. Okay, τώρα γιατί με κατεβάζετε απότομα εδώ πέρα, βρε ζωδιάκια μου? Okay, εγώ να την κάνω την έρευνα αγοράς. Αλλά το καπελάκι μου εγώ να μην το πάρω, το μαγιουδάκι μου, το παρέο μου, να μην προβούμε σε αυτές τις αγορές. Καλά, εντάξει, θα το κοιτάξω μέσα στο σουκού. Εμείς πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι από Νίκο Οικονομόπουλο, πρώτη θέση. Θα περάσουμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικούλι, θα γυρίσουμε με τραγουδάκι και φυσικά τα υπόλοιπα ζωδιάκια μας.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
4: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
2: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
5: Η Εύβοια έχει ιστορία.
6: Έχει ανθρώπους.
5: Έχει γεγονότα που κρύβονται
6: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
5: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
3: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
8: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
9: Τι έπαθες?
8: Να, ορίστε. Το τρία καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
9: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
8: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
9: Εμπειρία στη θέρμανση. Τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά. Με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
8: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Ακούσαμε και το «Τι σου χρωστάω» από Έλλη Κοκκίνου, ένα καινούριο τραγούδι, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Έχει λίγο τα νεύρα της βέβαια η Έλλη Κοκκίνου σε αυτό το τραγούδι. Προφανώς δεν έχει ακούσει τα ζωδιάκια μας από εδώ, από τη Μαντάμ Σουσού του Ράδιο Αλιβεριένα. Οπότε Έλλη μου, μην ανησυχείς και το δικό σου το ζώδιο άψογο είναι. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε εξαγωνάκι. Δε πά να είναι ο Ερμής ανάδρομος ακόμα, να μην έχει βρει το δρόμο του. Σήμερα μας βολεύει. Λοιπόν, θα συνεχίσω εδώ. Ποιο ζωδιάκι δεν έχω πει? Α, ναι, τον βασιλιά της ζούγκλας. Και εδώ πέρα μου θυμίζει ένα ανέκδοτο που διάβασα το πρωί, που λέει το παιδί μου... δεν βάζουν, λέει, τώρα πλέον οι γονείς στα παιδιά τους το βασιλιά των λιονταριών για να μην τους μείνει παιδικό τραύμα από το θάνατο του Μουφάσα, του μπαμπά του Σίμπα, αλλά σε μένα 10 χρονών, 6 χρονών μου βάζανε να δω τον εξορκιστή. Έτσι, λέει, εξηγούνται πάρα πολλά. Ωραίο αστείο, μ' άρεσε το αστείο. Και πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τους λέοντες. Η προσοχή σας σήμερα στρέφεται σε υποχρεώσεις, στόχους και αποφάσεις που επηρεάζουν την πορεία σας στο επόμενο διάστημα. Η σελήνη με το εξαγωνάκι φέρνει στο προσκήνιο παρασκηνιακές πληροφορίες και συζητήσεις που μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα χρήσιμες. Τώρα έρχεται και κάποιο πρόσωπο που ίσως σας αποκαλύψει τις πραγματικές του προθέσεις. Οκ. Στα αισθηματικούλια μας εδώ πέρα οι δεσμευμένοι, φροντίστε να μην μεταφέρετε επαγγελματικές πιέσεις μέσα στην προσωπική σας ζωή. Και αν τις μεταφέρετε, μη μου ανησυχείτε. Εφοδιαστείτε με λίγο παγωτάκι και πάρτε το τέρι σας να πάτε μια βόλτα στην παραλία, βρε παιδιά μου. Τώρα η αδέσμευτη, ένα πρόσωπο που κινείται διακριτικά γύρω σας, φέρνει βόλτα σαν τη γη γύρω από τον ήλιο, ένα πράγμα. Εκδηλώνει ενδιαφέρον, αλλά πώς εκδηλώνει το ενδιαφέρον του? Το εκδηλώνει, παιδιά μου, άμεσα. Εδώ πέρα να δούμε και τα επαγγελματικά, όπου η μέρα είναι από τις πιο παραγωγικές της εβδομάδας για επαγγελματικές υποθέσεις. Συζητήσεις με ανωτέρους, πελάτες ή συνεργάτες θα οδηγήσουν σε θετικές εξελίξεις. Και στα οικονομικά έρχεται, παιδιά μου, μία ευκαιρία βελτίωσης εισοδήματος ή καλύτερης διαχείρισης πόρων. Τι σημαίνει αυτό για να σας ακούσω? Σημαίνει, παιδιά μου, ψώνια, σημαίνει κανονίστε τα ταξιδάκια σας. Έρχονται υπέροχες μέρες. Μιας και λέω τα ζώδια ανάποδα σήμερα, περνάμε στα καρκινάκια μου. Οι συνθήκες της Παρασκευής λειτουργούν υποστηρικτικά για εσάς, καθώς η σελήνη στον Ταύρο σχηματίζει το εξάγωνο με τον ανάδρομο Ερμή, που δεν πειράζει, ας μη βρει το δρόμο του σήμερα, ας κοιμηθεί σε κανένα ξενοδοχείο το παιδί. Λοιπόν, επαφές με φίλους, συνεργάτες ή ανθρώπους που εμπιστεύεστε θα σας δώσουν λύσεις σε θέματα που σας απασχολούσαν. Τώρα, στα θέματα καρδιάς, η δεσμευμένη ένα κοινό σχέδιο επανέρχεται και εξετάζεται με καλύτερες προϋποθέσεις. Τι σημαίνει αυτό? Μπορεί να έχετε κανονίσει κάποιο ταξιδάκι. Τώρα, η αδέσμευτη, ένα φιλικό πρόσωπο ίσως δείξει ενδιαφέρον ή σας φέρει πιο κοντά σε μία νέα γνωριμία. Εσείς τι έχετε να κάνετε γι' αυτό? Φυσικά, να ακούτε τη διέστησή σας. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, η ημέρα σας βοηθάει να προωθήσετε ιδέες μέσα από σωστή επικοινωνία και συνεργασία. Επανέρχονται συζητήσεις ή προτάσεις που είχαν καθυστερήσει και τώρα μπορούν να εξελιχθούν πολύ πιο ομαλά. Οικονομικά, υπάρχει δυνατότητα καλύτερης οργάνωσης ή διευθέτησης μίας υποχρέωσης που σας απασχολούσε. Οπότε, καρκινάκια μου, αυτό τι μας λέει? Ότι εφόσον τα έχετε κανονίσει όλα, πηγαίνετε καλά.

Στην παραλία. Περάστε υπέροχα με το τέρι σας ή τους φίλους σας. Κανονίστε τα ταξιδάκια σας. Και φυσικά, άμα θέλετε να πάρετε ένα μαγιό από μένα, είσαστε ελεύθεροι να αγοράσετε και μαγιό και παρεό και τσάντα θαλάσσης και σανδάλια και ό,τι επιθυμεί η ψυχούλα σας. Πριν περάσω στα τρία τελευταία μου ζωδιάκια για σήμερα, πάμε να ακούσουμε «Σ' αγαπάω γιατί» από Κωνσταντίνο Αργυρό.

Και μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι από τον υπέροχο Κωνσταντίνο Αργυρό, λοιπόν, θα περάσω και στα υπόλοιπα ζωδιάκια μου. Επόμενο εδώ πέρα στην λίστα των ανάποδων σήμερα ζωδίων, και τα λέω ανάποδα όχι επειδή έχουν κάτι τα ζωδιάκια, εγώ τα λέω ανάποδα. Έτσι, για το χιούμορ τις ημέρες. Λοιπόν, αγαπητέ μου δίδυμε, πριν προχωρήσεις σε νέες πρωτοβουλίες, η Παρασκευή σου ζητάει να παρατηρήσεις προσεκτικά όσα συμβαίνουν γύρω σου. Η Σελήνη στον Ταύρο σε εξάγωνο με τον ανάδρομο Ερμή φέρνει σκέψεις για υποθέσεις που παραμένουν ανοιχτές και χρειάζονται διευθέτηση. Τώρα ένα παρασκήνιο μπορεί να αποκαλυφθεί, να μάθετε πληροφορίες που αλλάζουν εντελώς την εικόνα μιας κατάστασης. Αλλά για καλό, μην παρεξηγηθούμε κιόλας. Στα αισθηματικούλια σου τα γλυκά τα αγαπημένα, οι δεσμευμένοι μιλάτε ανοιχτά με το τέρι σας για όλα όσα σας απασχολούν, χωρίς υπενιγμούς ή παρερμηνίες. Και αυτό, παιδιά μου, αναθερμαίνει τη σχέση σας και πάει τη σχέση σας και ένα βήμα παρακάτω. Τώρα οι αδέσμευτοι εδώ πέρα. Μία επανεμφάνιση από το παρελθόν δεν αποκλείεται, οπότε είναι στο χέρι σας αν θα ανοίξετε την πόρτα στο παρελθόν ή θα τα αφήσετε απ' έξω να καεί από τον ήλιο. Τώρα εγώ θα σας πω να είστε και ευγενικοί, διότι μη μας καεί και μας γίνει σε αναστακό στο παρελθόν, ρίξτε το ένα αντιλιακό έτσι από την πορτούλα του σκύλου, έστω. Τώρα στα επαγγελματικά και τα οικονομικά. Σήμερα καλείστε να κινηθείτε με διακριτικότητα και προσοχή στις λεπτομέρειες. Κάποιο θέμα οικονομικής φύσης ίσως χρειαστεί επανεξέταση. Και σήμερα η μέρα, να ξέρετε, έχει και κάτι ευκαιρίες για ανασκόπηση, καλύτερη οργάνωση. Που αυτό τι σημαίνει? Ότι αφού θα κάνετε καλύτερη οργάνωση, μπορείτε να κανονίσετε έτσι και τον άλλο μήνα διακοπούλες, λέω εγώ τώρα. Το πρώτο τελευταίο ζωδιάκι μου για σήμερα φυσικά είναι ο Ταύρος. Σήμερα Παρασκευή, με τη Σελήνη να κινείται στο ζώδιό σας και να σχηματίζει εξάγωνο με τον ανάδρομο Ερμή, που δεν μας πειράζει, Ερμή μου, μείνε ανάδρομος άλλη μία μέρα, αποκτάει μεγαλύτερη διάβγεια σε θέματα που σας επεσχολούσαν, ναι, τις τελευταίες μέρες. Οι επαφές, οι συζητήσεις και οι μετακινήσεις έχουν ιδιαίτερη σημασία. Μία συνάντηση, μία πληροφορία μπορεί να αποδειχθεί πιο σημαντική από όσο φαίνεται αρχικά. Τώρα στα θέματα καρδιάς. Εντάξει, η δεσμευμένη έρχεται στιγμές τρυφερότητας και αγαπουλίτσας μεταξύ σας και δεν αποκλείεται να μου πάτε και κάποια εξόρμηση σήμερα. Τώρα όσο αφορά τους αδέσμευτους, μια γνωριμία μέσα από καθημερινές δραστηριότητες ή κοινό κοινωνικό κύκλο θα εξελιχθεί πολύ πιο γρήγορα από ό,τι περιμένατε, που σημαίνει ότι δεν θα είστε μόνοι σαν το λεμόνι, σαν την ανεμόνη ή σαν την καλαμιά στον κάμπο για πολύ ακόμα. Εκτός και αν σας αρέσει να είστε μόνοι, όπως λέει και ένα τραγούδι, πιο καλή η μοναξιά, καλά το θυμάμαι. Καλά λογικά θα το θυμάμαι, δεν θυμάμαι το τραγουδιστή βέβαια. Αλλά, okay. Τώρα όσο αφορά εδώ πέρα τα επαγγελματικά και τα οικονομικά, οι εξελίξεις απαιτούν καλή διαχείριση πληροφοριών και λεπτομεριών. Είναι πιθανό να επανέλθει μια πρόταση, μια συνεργασία, ένα σχέδιο στην επιφάνεια που είχε παγώσει το προηγούμενο διάστημα. Και όσο αφορά τα οικονομικά σας, θα βρείτε λύσεις σε θέματα πληρωμών ή θα λάβετε χρήσιμες πληροφορίες για καλύτερη διαχείριση πόρων. Που σημαίνει, παιδιά μου, ότι από μένα, τη Μαντάμ Σουσουτουρά Διαλιβεριένα, είσαστε ελεύθεροι να κανονίσετε εκδρομούλες. Τώρα για το Σαββατοκύριακο, ελάτε στην Εύβοια, έχουμε πολιτιστικά δρόμενα να κανονίσει. Μπορείτε να κανονίσετε τις διακοπές σας τον Αύγουστο. Μπορείτε επίσης να πάτε για ψώνια.

Και μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι που ακούσαμε από Νίνο, πάμε παιδιά μου να δούμε και το τελευταίο ζωδιάκι μας για σήμερα, που δεν είναι άλλο από τους κρύους. Εννοείται, τα πήγαμε ανάποδα σήμερα τα ζώδια. Σήμερα η Παρασκευή, κρύε μου, σε καλεί να δώσεις προσοχή σε πρακτικά ζητήματα που μέχρι τώρα είχες αφήσει σε δεύτερη μοίρα. Η Σελήνη στον Ταύρο σε εξάγωνο με τον ανάδρομο Ερμή ευνοεί συζητήσεις για οικονομικά, οικογενειακά και εκκρεμότητες του παρελθόντος. Επίσης είναι πιθανό να λάβετε και μία πληροφορία που θα σας βοηθήσει να ξεκαθαρίσετε μία κατάσταση. Τώρα στα αισθηματικά, οι δεσμευμένοι θα έχετε την ευκαιρία να λύσετε μικρές παρεξηγησούλες μέσα από ήρεμη επικοινωνία και ειλικρίνεια, κάτι που θα πάει τη σχέση σας και ένα βήμα παρακάτω. Τώρα η αδέσμευτη, μια επαφή από το παρελθόν ή ένα μήνυμα που δεν περιμένατε, μπορεί να αναζωπηρώσει σκέψεις και συναισθήματα. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, η ημέρα προσφέρει ευκαιρίες να τακτοποιήσετε κρεμότητες και να οργανώσετε καλύτερα τις επόμενες κινήσεις σας. Τώρα κάποια συζήτηση σχετικά με οικονομικά ή συνεργασίες μπορεί να επανέλθει στο προσκήνιο. Φυσικά, για καλό. Τώρα στα οικονομικά, είναι κατάλληλη στιγμή, κρυέ μου, για επανεξέταση συμφωνιών, λογαριασμών ή παλαιότερων σχεδίων, και τώρα αποδίδουν καλύτερο αποτέλεσμα, που σημαίνει ότι κάντε και τα σχεδιάκια σας για τις αυγουστιάτικες διακοπές σας, διότι όλα πάνε καλά. Με αυτά και με εκείνα, σιγά σιγά φτάνουμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπούλας. Τι να κάνουμε, παιδιά μου, ξέρετε ότι μου αρέσει πάρα πολύ να σας μιλάω, αλλά μη μου ανησυχείτε, μπορείτε να ακούσετε σε επανάληψη την εκπομπούλα ή να περιμένετε μέχρι τη Δευτέρα, που θα ξαναείμαστε εδώ στο μικρόφωνο 11 με 1. Δευτέρα με Παρασκευή, για να μην ξεχνιόμαστε. Εσείς όμως δεν μου αλλάζετε σταθμούλη, διότι το Ράδιο Αλιβέρια 1 είναι εδώ 24-7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση. Και φυσικά το μικρόφωνο 3 με 5 αναλαμβάνει η Παρασκευή Ρούσου με το ημέρα σε εξέλιξη. Και δεν ξεχνάμε ότι έχουμε και ένα πλούσιο Σαββατοκύριακο ετοιμάσει για εσάς. Δηλαδή, τι εννοώ, κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 η ώρα το απόγευμα έρχεται ο Κωνσταντίνος Καραγιάννης με το The History Podcast. Και το βράδυ στις 9 κάθε Σάββατο και Κυριακή, εννοείται, η Αναστασία Καραγιάννη μας ταξιδεύει σε ονειρικά πλασμένους κόσμους. Εννοείται, παιδιά μου, δεν ξεχνάμε και τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, τα Αγιοργήτικα το Σάββατο και την Κυριακή στον Άγιο Γεώργιο Λιβερίου, και φυσικά όλες τις εκδηλώσεις που έχουν οργανώσει οι σύλλογοι μας εδώ πέρα, οι σύλλογοι Δίστου, ο Σύλλογος Αργυρού, ο Σύλλογος Πετριών, ο Σύλλογος Κοσκίνων και φυσικά εδώ πέρα στα Κρυεζά, τον είπα, τον Πολιτιστικό Σύλλογο. Εννοείται ότι δεν ξεχνάμε καμία πολιτιστική εκδήλωση. Στηρίζουμε έβοια, στηρίζουμε τα πολιτιστικά δρόμενα του τόπου μας, στηρίζουμε εδώ πέρα τους δικούς μας ανθρώπους. Εγώ σήμερα, Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη, θα σας αφήσω με ένα υπέροχο τραγουδάκι από τις Μέλισσες. Όλα μοιάζουν καλοκαίρι. Φυσικά από μένα και όλη την παρέα του Ράδιο Αλιβέρια 1. Φιλάκια πολλά!

0: Ράδιο Αλιβέρι 1. Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Στις 10 Ιουλίου του 1954, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Νίλ Τένναντ. Μάλλον ήταν φιλόζωος, το ίδιο και ο Κρις Λόου, και έτσι έφτιαξαν τους Pet Shop Boys. Μια δεκαετία μετά, το 1965, σαν σήμερα, οι Rolling Stones έγιναν νούμερο 1 με το I Can't Get No Satisfaction. No Satisfaction και για το συγκρότημα Cream. Γι' αυτό, το 1968, σαν σήμερα, ο Eric Clapton ανακοίνωσε τη διάλυσή τους. Ο Eric Clapton, το 1968, ήταν ολόκληρο άντρας, ενώ η Τζέσικα Σίμψον ήταν ούτε καν στην κοιλιά της μαμάς της. Αυτή είναι πολύ πιο νέα. Γεννήθηκε το 1980 σαν σήμερα και σίγουρα έχει πολλές έγχρωμες φωτογραφίες από την παιδική της ηλικία.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε.
2: Που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
5: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό.
3: Σκληρή καταγγελία.
2: Και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
10: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM.
8: Στις 10 Ιουλίου του 1954, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Νίλ Τένναντ. Μάλλον ήταν φιλόζωος, το ίδιο και ο Κρις Λόου, και έτσι έφτιαξαν τους Pet Shop Boys. Μια δεκαετία μετά, το 1965, σαν σήμερα, οι Rolling Stones έγιναν νούμερο 1 με το I Can't Get No Satisfaction. No Satisfaction και για το συγκρότημα Cream. Γι' αυτό, το 1968, σαν σήμερα, ο Eric Clapton ανακοίνωσε τη διάλυσή τους. Ο Eric Clapton, το 1968, ήταν ολόκληρο άντρας, ενώ η Τζέσικα Σίμψον ήταν ούτε καν στην κοιλιά της μαμάς της. Αυτή είναι πολύ πιο νέα. Γεννήθηκε το 1980 σαν σήμερα και σίγουρα έχει πολλές έγχρωμες φωτογραφίες από την παιδική της ηλικία.
7: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
8: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
7: Ράδιο

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στην Ιρλανδία. Είτε βρεθείς στην πρωτεύουσα το Δουβλίνο, είτε στο Belfast, η εξερεύνηση με τα πόδια είναι must για να εισπράξεις όλη την ενέργεια του Ιρλανδικού πολιτισμού. Ταξίδεψε μέχρι τα Cliffs of Moher, ένα από τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα με την εκπληκτική θέα στον κόλπο του Galway. Κι αν είσαι fan του Game of Thrones, ένα ταξίδι στη Βόρεια Ιρλανδία θα σε παραπέμψει σε τοπίο που φαίνεται φτιαγμένο από ένα φανταστικό κόσμο. Επίσης, μην παραβλέψετε τις διάσημες που έχουν υπέροχα γεύματα, όπως και να απολαύσετε τα γαλακτοκομικά προϊόντα της Ιρλανδίας που είναι καταπληκτικά. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε.
2: Που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
5: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό,
3: σκληρή καταγγελία
2: και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα.
9: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Νούμερο 1 στο Spotify είναι το 21, το άλμπουμ του Hugel που είδαμε πρόσφατα και στη χώρα μας. Ένα από τα τραγούδια που ξεχωρίσαμε είναι το Habibi. Ας πάρουμε μια ιδέα.

0: Ένα από τα τραγούδια του Μουντιάλ είναι και το DNA More Than a Game του Ιταλού τενόρου Ανδρέα Μποτσέλη μαζί με τον David Guetta και άλλους. Ας το ακούσουμε. So we say hey. Καλά, μας λέει σε μετάφραση του Everything is Fine η Jennifer Lopez μαζί με τον Βραζιλιάνο DJ και παραγωγό A-Lock στο νέο του single που μόλις κυκλοφόρησε. Just this feeling. Ψάχνεις ασφάλεια? Θέλεις επιλογές? Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για το όχημά σου σε 5 λεπτά με σύγκριση 20 κορυφαίων ασφαλιστικών και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις για την υγεία και την επιχείρησή σου. Όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου θα τα βρεις στο magentainsurance.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε.
2: Που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
5: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό,
3: σκληρή καταγγελία
2: και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
9: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
10: Τι έπαθες?
9: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
10: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
9: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
10: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
9: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
11: Ράδιο Αλιβέρι 1. Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
12: Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Ημέρα σε εξέλιξη». Στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Καθημερινά 3 με 5 το απόγευμα στο ράδιο Αλβέρια 1. Ακούτε στους 102 και 2 στα FM, σε όλες τις πλατφόρμες διαδικτυακής ακρόασης και φυσικά στο radioalveriana.gr. Παρασκευή 10 Ιουλίου σήμερα και θα ξεκινήσουμε με τις κυριότερες τοπικές ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα.
1: Ράδιο Αλβέρια 1. 102,2 FM.

Φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα της Παρασκευής στην περιοχή Αμυγδαλέζα του Δήμου Καρίστου σε αγροτοδασική έκταση. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας Καρίστου, οι οποίες κατάφεραν να θέσουν γρήγορα την πυρκαγιά υπό έλεγχο, πριν επεκταθεί και απειλήσει μεγαλύτερη έκταση. Τα ακριβή αιτία της φωτιάς διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Συνεχίζεται στη Χαλκίδα τοποθέτηση των πλωτών προστατευτικών φραγμάτων στις οργανωμένες παραλίες. Σήμερα ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στην παραλία Καλάμια, ενώ ακολουθούν οι Αλικές, ο Μπουρνώντας, η Βαλοπούλα και ο Ζέφυρος. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, τα φράγματα δεν προστατεύουν μόνο από τις μέδουσες, αλλά και από άλλα θαλάσσια είδη, όπως ακόμη και οι λαγοκέφαλοι. Χάρη στον ειδικό σχεδιασμό και την σωστή τοποθέτησή τους. Ο αντιδήμαρχος Αντωνής Πανός δήλωσε πως στόχος είναι η προστασία των λουωμένων όχι μόνο για τη φετινή περίοδο αλλά και για τα επόμενα χρόνια. Πρόκειται για μια πιλωτική εφαρμογή με τις πρώτες αντιδράσεις των πολιτών, όπως είπε, να είναι ιδιαίτερα θετικές. Στην προκήρυξη έργου για την αναβάθμιση σχολικών μονάδων προχωρά ο Δήμος Χαλκιδαίων. Ο προϋπολογισμός ξεπερνά τις 265.000 ευρώ και η χρηματοδότηση προέρχεται από το πρόγραμμα Στερεά Ελλάδα 2021-2027. Οι παρεμβάσεις αφορούν τη βελτίωση των σχολικών υποδομών με στόχο τη δημιουργία ασφαλέστερων και πιο σύγχρονων χώρων για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Δυρφείων Μεσαπίων ενισχύει την πυροπροστασία της περιοχής. Προσλήφθηκαν 4 πυροφύλακες με τετράμινες συμβάσεις από τις 7 Ιουλίου έως τις 31 Οκτωβρίου. Θα επιτηρούν δασικές και ευπαθείς περιοχές, θα συμβάλλουν στην έγκαιρη ανίχνευση πυρκαγιών και θα συνεργάζονται με την πολιτική προστασία και την πυροσβεστική. Την επαναλειτουργία της ακτοπλοϊκής σύνδεσης Καρίστου με τις Κυκλάδες ζητά το επιμελητήριο Εύβοιας με επιστολή προς το Υπουργείο Ναυτιλίας. Όπως επισημαίνει, η γραμμή είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομία, τον τουρισμό και την εξυπηρέτηση των κατοίκων της Νότιας Εύβοιας. Ζητά τη λειτουργία μόνιμων δρομολογίων καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και τη χρηματοδότησή τους ως ανταποδοτικό όφελος για την περιοχή. Δύο ανήλικοι ηλικίας 12 και 13 ετών ταυτοποιήθηκαν ως οι υπαίτιοι της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 6 Ιουλίου στην Ερέτρια. Σύμφωνα με το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού της Χαλκίδας, η φωτιά προκλήθηκε από ρήψη κροτίδων σε πρανές οδού. Οι δύο ανήλικοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου, ενώ συνελήφθησαν και οι γονείς τους, ηλικίες 35 και 42 ετών, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκων. Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται στις θεωρητικές εξετάσεις αλλά και στην έκδοση αδειών οδήγησης στην Εύβοια. Σύμφωνα με τη νέα ανακοίνωση των σχολών οδηγών, η υποστελέχωση της Διεύθυνσης Μεταφορών του νησιού έχει περιορίσει τις εξετάσεις σε μία μόνο ημέρα την εβδομάδα, κάθε Παρασκευή. Η αναμονή για τους υποψήφιους οδηγούς ξεπερνά πλέον τις 15 ημέρες, ενώ για την απόκτηση πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας υπερβαίνει τον ένα μήνα. Οι σχολές οδηγών διευκρινίζουν ότι οι καθυστερήσεις οφείλονται στη λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας και καλούν όσους επιθυμούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία μέσα στο καλοκαίρι να κινηθούν άμεσα, καθώς τον Αύγουστο η εξυπηρέτηση θα περιοριστεί ακόμη περισσότερο λόγω των θερινών αδειών. Ολοκληρώθηκαν οι αναδείξεις των νέων προεδρίων στους Δήμους της Εύβοιας. Στον Δήμο Κίμης Αλιβερίου, πρόεδρος επανεξελέγει ο Γιώργος Ζέρβας, αντιπρόεδρος η Μαργαρίτα Μέξη και γραμματέας ο Βασίλης Φαλιρέας. Στην Κάριστο Αλκιβιάδης Βόσος, επανεξελέγει πρόεδρος για 7η συνεχόμενη θητεία. Στον Δήμο Ιστιαίας Εδιψού, πρόεδρος εξελέγει ο Δημήτρης Στεφανιδάκης, ενώ στο Δήμο Χαλκιδαίων
Στην Προεδρία επιστρέφει η Δήμητρα Σακελαράκη με τη Δήμαρχο Έλενα Βάκα να ευχαριστεί τον απερχόμενο Πρόεδρο Δημήτρη Σέρα για την προσφορά του. Στο Δήμο Ερετρίας Πρόεδρος παραμένει η Γεωργία Πάτα, ενώ στο Δήμο Δυρφίων Μεσαπίων νέα Πρόεδρος εξελέγει η Κωνσταντίνα Γεροδήμου και συγκροτήθηκαν και οι νέες Δημοτικές Επιτροπές. Δειγματοληψίες στις παραλίες Λιμανάκι Κίμης, Ναυτικός Όμιλος και Πλατάνα πραγματοποίησε η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Θερεάς Ελλάδας έπειτα από αιτήματα κατοίκων και λουωμένων. Τα δείγματα έχουν αποσταλεί σε διαπιστευμένο εργαστήριο και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μόλις ολοκληρωθούν οι αναλύσεις. Ο Αντιδήμαρχος Κίμης, Αργύρης Πάφρας, δήλωσε ότι με ευθύνη, διαφάνεια και σεβασμό προς τους δημότες και τους επισκέπτες παρακολουθούμε στενά την κάθε εξέλιξη. Παραδόθηκε σήμερα στην κυκλοφορία το οδικό τμήμα Ροβιές Ήλια της Εθνικής Οδού. Παρόντες ήταν ο Περιφερειάρχης Θερεάς Ελλάδας Φάνης Πανός, εκπρόσωποι της περιφέρειας και οι δήμαρχοι της περιοχής. Σύμφωνα με την περιφέρεια, είχε ολοκληρωθεί το 98% των εργασιών, με τις υπολοιπόμενες παρεμβάσεις να μην επηρεάζουν την ασφαλή κυκλοφορία. Τα επίσημα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την ερχόμενη Τετάρτη. Η Κατερίνα Μπελιώτη αναμένεται να ορκιστεί Δημοτική Σύμβουλο στο Δήμο Κίμης Αλιβερίου, καταλαμβάνοντας τη θέση της παρετηθήσας Αρετής Μπάτσα Θωμά. Η διαδικασία έφτασε στη σειρά της, καθώς τέσσερις επιλαχόντες του ίδιου συνδυασμού αρνήθηκαν να αποδεχτούν την έδρα. Ο Δήμος Κίμης Αλιβερίου με ανακοίνωσή του προειδοποιεί τους πολίτες για αυξημένα περιστατικά τηλεφωνικής απάτης στο Δήμο. Επιτίδη εμφανίζονται ως υπάλληλοι του ΔΔΕ γιατροί, αστυνομικοί δικηγόροι ή λογιστές προσπαθώντας να αποσπάσουν χρήματα, κοσμήματα και τραπεζικά στοιχεία. Ο Δήμος λοιπόν καλεί τους πολίτες να μην παραδίδουν χρήματα ή προσωπικά στοιχεία σε αγνώστους και σε κάθε ύποπτη περίπτωση να ενημερώνουν άμεσα την ελληνική αστυνομία.

Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, το Μεγάρο Μουσικής Αθηνών επιστρέφει στη Βόρεια Εύβοια με 14 δωρεάν πολιτιστικές εκδηλώσεις από τον Ιούλιο μέχρι το Σεπτέμβριο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, μουσικά αφιερώματα και εκπαιδευτικές δράσεις σε Αγία Άννα, Προκόπη, Μαντούδη, Λίμνη και Ροβιές. Σπουδαία διεθνής επιτυχία για τον ναυτικό όμιλο της Χαλκίδας. Ο Γιάννης Ζάχος κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κανόε Καγιάκ Σλάλομ κάτω των 23 που πραγματοποιήθηκε στην Κρακοβία. Τριήμερο αφιέρωμα για τα χρόνια της κατοχής και της αντίστασης διοργανώνουν ο Μορφωτικός Σύλλογος Παραλίας Κύμης Λιανάμος και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ταξιαρχών. Από τις 16 έως τις 18 Ιουλίου θα πραγματοποιηθούν δύο προβολές ιστορικών ντοκιμαντέρ στην Παραλία Κύμης στο Δημοτικό Σχολείο και μία μουσική εκδήλωση στο Μνημείο των Εκτελεστέντων του Ολοκαυτώματος των Ταξιαρχών. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό. Από τις 10 έως τις 12 Ιουλίου πραγματοποιείται στη Δημοτική Ενότητα Δυστείων η δεύτερη συνάντηση πολιτισμού Δεσμοί Παράδοσης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μουσικές εκδηλώσεις, παρουσιάσεις τοπικής γαστρονομίας, πεζοπορίες, εκθέσεις, ιστορικές ομιλίες και αφιερώματα στην πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής με τη συμμετοχή των πολιτιστικών συλλόγων από όλη την Εύβοια.

Παρασκευή Ρούσου στο μικρόφωνο και επιστρέψαμε για να δούμε τις κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις των βουλευτών της Εύβοιας τις τελευταίες ημέρες. Ξεκινώντας λοιπόν από τη Νέα Δημοκρατία, ο Θανάσης Ζεμπίλης συνέχισε τις παρεμβάσεις του σε ζητήματα υποδομών. Συναντήθηκε με τον αστυνομικό διευθυντή της Εύβοιας, Ιωάννη Κατσακιώρη. Ενημερώθηκε για τις επιχειρησιακές προτεραιότητες της διεύθυνσης και συζήτησε θέματα που αφορούν την ενίσχυση της αστυνόμευσης, την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, της παραβατικότητας των ανηλίκων, την οδική ασφάλεια, αλλά και λειτουργικά ζητήματα της αστυνομικής διεύθυνσης. Ενεργό ρόλο έχει τον τελευταίο καιρό και στο μεγάλο έργο του φράγματος Έτασμα Νοικίων με την ανακοίνωση της έγκρισης της χρηματοδότησης ύψους 21 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μέσω του Ταμείου Απανθρακοποίησης, ενώ ανακοίνωσε πως προβλέπεται και μια ισόποση συμμετοχή από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για τα συνοδά έργα. Συγκεκριμένα, αφορά ένα έργο που περιλαμβάνει δίκτυο ίδρευσης συνολικού μήκους 227 χιλιομέτρων και αναμένεται να καλύψει τις ανάγκες, όπως λέγεται, 51 οικισμών στους Δήμους Κύμης, Ελιβερίου και Ερέτριας. Μετά λοιπόν από τη σύσκεψη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, ο κύριος Ζεμπίλη σε ανακοίνωσή του δήλωσε: «Η υπαγωγή της Εύβοιας στην ΕΙΔΑΠ θα αποτελέσει μοναδική ευκαιρία για τη δρομολόγηση μεγάλων έργων ίδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης». Στη συνέχεια επισκέφθηκε και τις εγκαταστάσεις των ΕΠΑΣ και ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ στο Βασιλικό. Η επίσκεψή του έγινε μετά την έγκριση της νέας ειδικότητας τεχνητών δομών αεροσκαφών, η οποία αναμένεται να λειτουργήσει από τον Σεπτέμβριο. Όπως σημείωσε, ενισχύουμε και διευρύνουμε τη στρατηγική συνεργασία των ΕΠΑΣ και της ΕΑΒ, αναφερόμενος στις νέες ειδικότητες, αλλά και στην αναγνώριση της μαθητείας ως προϋπηρεσία. Για το θέμα της λειψιδρίας παρενέβη και ο Σίμος και Δίκογλου. Με κοινοβουλευτική του παρέμβαση ζήτησε να προχωρήσουν τα νέα έργα διαχείρισης υδάτων στην Εύβοια και στη Σκύρο, δίνοντας προτεραιότητα στα φράγματα Θερέκαμπου και Μεσαπίων, αλλά και στην δημιουργία μικρότερων ταμιευτήρων στο Λίλαντα και στα Μεσάπια. Μένουμε στη Νέα Δημοκρατία και συνεχίζουμε με την Κωνσταντίνα Καραμπατσόλη, η οποία επικέντρωσε τις πρωτοβουλίες της στη Βόρεια Εύβοια. Πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας με στελέχη της Διεθνούς Ένωσης Εταιριών Κρουαζιέρας, παρουσία του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας και του Οργανισμού Λιμένων Ομού Εύβοιας. Στο επίκεντρο βρέθηκε η προοπτική αξιοποίηση του Λιμένα Μαντουδίου για την υποδοχή κρουαζιερόπλοιων. Όπως δήλωσε η κυρία Καραμπατσόλη, η ανάπτυξη του λιμένα Μαντουδίου και η προοπτική υποδοχής κρουαζιερόπλοιων αποτελούν μεγάλη ευκαιρία για τον τόπο μας, εκτιμώντας ότι μπορεί να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και να ενισχύσει την τοπική οικονομία. Από το Πασόκ Κινάλ τώρα, η Κατερίνα Καζάνη προχώρησε σε ερωτήσεις στη Βουλή, κατά τις οποίες επανέφερε το πρόβλημα του ακτινολογικού μηχανήματος στο Κέντρο Υγείας Ψαχνών, ζητώντας την άμεση αντικατάστασή του, καθώς, όπως λέει, παρουσιάζει συνεχείς βλάβες. Παράλληλα, ζήτησε και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τη λειτουργία της μονάδας τεχνητού νεφρού στο νοσοκομείο της Καρίστου, η οποία παραμένει ανενεργή παρά τις προηγούμενες δεσμεύσεις. Την ίδια στιγμή πραγματοποίησε και παρέμβαση για το υδροθεραπευτήριο του ΕΟΤ στην Εδιψό, ζητώντας την πλήρη επαναλειτουργία και τη χρηματοδότηση της αναβάθμισής του. Τέλος, κατέθεσε ερωτήσεις για τις περιοχές Natura, σε Εύβοια και σε Σκύρο, για τα πρόστιμα στις εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις
και για το θεσμικό πλαίσιο της αναδοχής. Από τον ΣΥΡΙΖΑ τώρα, ο Σιμεών Κεδίκογλου επικέντρωσε τις κοινοβουλευτικές του παρεμβάσεις σε ζητήματα εκπαίδευσης και πολιτιστικής κληρονομιάς. Κατέθεσε αναφορά προς το Υπουργείο Ναυτιλίας, διαβιβάζοντας την επιστολή του Επιμελητηρίου Εύβοιας για την άμεση επανέναρξη της ακτοπλοϊκής σύνδεσης Καρύστου Κυκλάδων. Στην αναφορά του υπογραμμίζει ότι η γραμμή αποτελεί ένα βασικό αναπτυξιακό εργαλείο για την Νότια Εύβοια, αφού διευκολύνει τις μετακινήσεις κατοίκων και επισκεπτών, ενισχύει τον τουρισμό, περιορίζει το κόστος μεταφοράς προϊόντων, ενώ ζητείται η θεσμοθέτηση μόνιμων δρομολογίων και η χρηματοδότησή τους ως ανταποδοτικό μέτρο για την περιοχή. Την ίδια ώρα, με νέα ερώτησή του προς το Υπουργείο Παιδείας, ζητά να επανεξεταστεί η απόφαση του αποκλεισμού της ειδικότητας τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής από τη δημόσια ΣΑΕΚ της Χαλκίδας, υποστηρίζοντας ότι στερεί από τους νέους της Εύβοιας τη δυνατότητα εκπαίδευσης σε ένα σύγχρονο και ιδιαίτερα αναγκαίο τομέα.

Συνολικά λοιπόν, οι παρεμβάσεις των βουλευτών κινούνται σε διαφορετικές κατευθύνσεις ανάλογα με τις πολιτικές προτεραιότητες. Το ερώτημα είναι αν οι κοινοβουλευτικές αυτές πρωτοβουλίες θα οδηγήσουν σε συγκεκριμένες κυβερνητικές αποφάσεις και κυρίως ποια από αυτά τα ζητήματα που τέθηκαν θα μετατραπούν το επόμενο διάστημα σε αποτελέσματα απτά για την Εύβοια.

0: Συνεχίζουμε με τα νέα του ίντερνετ και μουσική και επιστρέφουμε με τις πρακτικές ειδήσεις της ημέρας.
1: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Το WhatsApp αλλάζει. Η Meta, η μαμά εταιρεία του, ανακοίνωσε ότι θα αρχίσει να προσφέρει ονόματα χρήστη στην εφαρμογή αντί για το κινητό τηλέφωνο. Και αυτό για να μην διαραίουν οι αριθμοί τηλεφώνου των χρηστών του WhatsApp. Πάμε στην τεχνητή νοημοσύνη, όπου η Anthropic ξαναέβγαλε στην κυκλοφορία το Fable 5, το οποίο είχε αποσύρει μετά από αίτημα της κυβέρνησης στον ΗΠΑ. Οι χρήστες αναφέρουν πάντως ότι το νέο αυτό μοντέλο έχει τροποποιηθεί ώστε να είναι ακόμα πιο αυστηρό στις ερωτήσεις των χρηστών. Παράλληλα, το ChatGPT ετοιμάζει νέα έκδοση που θα είναι ακόμα πιο έξυπνη και μάλλον μπορεί να βγει στην κυκλοφορία αυτές τις ημέρες. Ψάχνεις ασφάλεια? Θέλεις επιλογές? Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για το όχημά σου σε 5 λεπτά με σύγκριση 20 κορυφαίων ασφαλιστικών και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις για την υγεία και την επιχείρησή σου. Όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου θα τα βρεις στο magentainsurance.gr. Ήταν το Internet Report.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Από το Αλιβέρι. Τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Επιστροφή στην εκπομπή Μέρα σε Εξέλιξη για τις πρακτικές ειδήσεις της ημέρας. Ανακοινώσεις για προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης εξέδωσε ο ΔΔΕ για αύριο Σάββατο 11 Ιουλίου και για την Κυριακή 12 Ιουλίου συγκεκριμένα. Το Σάββατο από τις 12 μέχρι τις 3 το μεσημέρι στον Δήμο Χαλκιδαίων, στο Βαθύ, και την Κυριακή από τις 7 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι και πάλι στον Δήμο Χαλκιδαίων, στο Πάρκο του Λαού.

Συνεχίζουμε με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που ισχύει για σήμερα Παρασκευή. Η πλειοψηφία της χώρας για σήμερα βρίσκεται στην κατηγορία 2, σε μέση κατηγορία κινδύνου, εκτός από την Ρόδο και περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας. Για αύριο Σάββατο και πάλι η πλειοψηφία βρίσκεται στην κατηγορία 2, σε μέση κατηγορία κινδύνου, εκτός από την Ανατολική Κρήτη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Συνεχίζουμε με το πεδίο του καιρού για σήμερα. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στην Εύβοια, με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στα ανατολικά του νομού, όπου ενδέχεται να σημειωθούν και τοπικές βροχές. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή, εντάσσει ως 3 έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Και συνεχίζουμε την ειδησιογραφία με παρεμβάσεις, χρηματοδοτήσεις και αποφάσεις που φέρουν την υπογραφή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και έχουν βρεθεί στο προσκήνιο τις τελευταίες ημέρες, με επίκεντρο όχι μόνο την Εύβοια, αλλά και την πορεία υλοποίησης του νέου περιφερειακού προγράμματος 2021-2027. Ξεκινώντας από την Κύμη, υπεγράφει η σύμβαση για την πλήρη αναβάθμιση του γηπέδου ποδοσφαίρου του Λυκείου Γυμνασίου της Κύμης. Πρόκειται για ένα έργο με συνολικό προϋπολογισμό της 343.000 ευρώ, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Ο Περιφερειάρχης Φάνης Πανός χαρακτήρισε μάλιστα την υπογραφή της σύμβασης ως υλοποίηση μιας συγκεκριμένης δέσμευσης προς την τοπική κοινωνία, τονίζοντας ότι με την

Υπογραφή της σύμβασης ανταποκρινόμαστε σε μια συγκεκριμένη δέσμευση που αναλάβαμε απέναντι στους πολίτες της Κύμης. Όπως ανέφερε, στόχος της περιφέρειας είναι να παραδοθεί μια σύγχρονη και ασφαλής αθλητική εγκατάσταση που θα καλύπτει όχι μόνο τις ανάγκες της σχολικής κοινότητας αλλά και των αθλητικών συλλόγων της περιοχής. Από την πλευρά του τώρα, ο Αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας Γιώργος Κελαϊδίτης σημείωσε ότι το έργο σχεδιάστηκε σε συνεργασία με τον Δήμο και τους τοπικούς αθλητικούς φορείς και εξέφρασε την εκτίμηση ότι το νέο γήπεδο θα είναι έτοιμο να παραδοθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Την ίδια ώρα στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στη Χαλκίδα για την Επιτροπή Παρακολούθησης του Περιφερειακού Προγράμματος Στερεά Ελλάδα 2021-2027 υπό την Προεδρία του Περιφερειάρχη Φάνη Ισπανού, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Υπουργείων των Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και Κοινωνικο-Οικονομικών Φορέων, βρέθηκε στο επίκεντρο η πορεία υλοποίησης του προγράμματος. Η περιφέρεια παρουσίασε στοιχεία που, όπως ανέφερε, δείχνουν ιδιαίτερα υψηλή απορρόφηση και ενεργοποίηση των διαθέσιμων πόρων.

Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, έχει ήδη εξειδικευθεί περίπου το 98% του συνολικού προϋπολογισμού, με προσκλήσεις να έχουν εκδοθεί και να έχουν το ύψος των 373 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ οι εντάξεις έργων να έχουν φτάσει στο 63% περίπου. Η περιφέρεια μάλιστα εκτιμά ότι μέχρι το τέλος του έτους οι προσκλήσεις θα υπερκαλύψουν το σύνολο των διαθέσιμων πόρων. Βέβαια, την ίδια ώρα έγινε ιδιαίτερη αναφορά και στα έργα που βρίσκονται ήδη σε τροχιά υλοποίησης. Μεταξύ αυτών, η ενοποίηση των μνημείων του αρχαιολογικού χώρου της Ερέτριας, η ανάδειξη του ιερού της Αυλιδίας, Αρτέμιδος, μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα, ενεργειακές αναβαθμίσεις δημόσιων κτηρίων και σημαντικές παρεμβάσεις στο χώρο της δημόσιας υγείας. Πιο αναλυτικά, το πρόγραμμα προβλέπει την προμήθεια νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για όλα τα κέντρα υγείας, τα περιφερειακά ιατρία και τα 8 νοσοκομεία της Στερεάς Ελλάδας. Ακόμη, προχωρά η προμήθεια συνολικά 34 νέων ασθενοφόρων, τα οποία και θα ενισχύσουν το ΕΚΑΒ για τις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Στον τομέα της επιχειρηματικότητας, η Περιφέρεια ανακοίνωσε ότι έχει εκδοθεί η πρώτη μεγάλη πρόσκληση ενίσχυσης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, ενώ ξεχωριστή θέση στη συνεδρίαση είχε και η Βόρεια Εύβοια. Όπως έγινε λοιπόν γνωστό, εγκρίθηκε η ολοκληρωμένη χωρική επένδυση της περιοχής, με τους δύο δήμους να έχουν ήδη καταθέσει όριμες προτάσεις έργων με συνολικό προϋπολογισμό τα 8 εκατομμύρια ευρώ. Έχουν δημοσιευθεί δύο σημαντικές προσκλήσεις για έργα ίδρευσης, αποχέτευσης και επεξεργασίας λιμάτων, ενώ την ίδια στιγμή συνεχίζεται η χρηματοδότηση όλων των κοινωνικών δομών που λειτουργούσαν και στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Ο κύριος Έσπανος, ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση, υπογράμμισε ότι η Περιφέρεια εισέρχεται πλέον στην πιο κρίσιμη φάση εφαρμογής του προγράμματος και κάλεσε όλους τους φορείς που αναλαμβάνουν έργα να προχωρήσουν γρήγορα στις διαγωνιστικές διαδικασίες και στην υπογραφή των συμβάσεων. Έστειλε μήνυμα υπέρ της διατήρησης των περιφερειακών προγραμμάτων, εκφράζοντας την αντίθεσή του σε ενδεχόμενη κεντρικοποίηση της διαχείρισης των ευρωπαϊκών πόρων. Και έτσι λοιπόν το επόμενο διάστημα αναμένεται να δείξει με ποιον τρόπο θα προχωρήσουν οι διαγωνισμοί, οι συμβάσεις και οι υλοποιήσεις των έργων και αν οι χρηματοδοτήσεις που έχουν ήδη εξασφαλιστεί θα μεταφραστούν σε παρεμβάσεις που θα καταφέρουν να αλλάξουν την καθημερινότητα των πολιτών.

0: Συνεχίζουμε με ένα μονόλεπτο, γευστικές αποδράσεις και επιστρέφουμε.
1: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στην Ιρλανδία. Είτε βρεθείς στην πρωτεύουσα το Δουβλίνο, είτε στο Belfast, η εξερεύνηση με τα πόδια είναι must για να εισπράξεις όλη την ενέργεια του Ιρλανδικού πολιτισμού. Ταξίδεψε μέχρι τα Cliffs of Moher, ένα από τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα με την εκπληκτική θέα στον κόλπο του Galway. Κι αν είσαι fan του Game of Thrones, ένα ταξίδι στη Βόρεια Ιρλανδία θα σε παραπέμψει σε τοπίο που φαίνεται φτιαγμένο από ένα φανταστικό κόσμο. Επίσης, μην παραβλέψετε τις διάσημες που έχουν υπέροχα γεύματα, όπως και να απολαύσετε τα γαλακτοκομικά προϊόντα της Ιρλανδίας που είναι καταπληκτικά. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
1: Ράδιο Αλιβέρι

Συνεχίσουμε στην ανακεφαλαίωση της τοπικής επικαιρότητας. Φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα της Παρασκευής στην περιοχή Αμυγδαλέζα του Δήμου Καρίστου σε αγροτοδασική έκταση. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έθεσαν γρήγορα την πυρκαγιά υπό έλεγχο, ενώ τα ακριβή αίτια της φωτιάς διερευνώνται ακόμη. Συνεχίζεται στη Χαλκίδα η τοποθέτηση των πλωτών προστατευτικών φραγμάτων στις οργανωμένες παραλίες. Σήμερα ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στην παραλία Καλαμιά, ενώ ακολουθούν οι Αλικές, ο Μπουρνώντας, η Βαλοπούλα και ο Ζέφυρος. Ενώ σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή τα φράγματα δεν προστατεύουν μόνο από τις μέδουσες αλλά και από άλλα θαλάσσια είδη, όπως ακόμα και οι λαγοκέφαλοι. Σε προκήρυξη έργου για την αναβάθμιση των σχολικών μονάδων προχωρά ο Δήμος Χαλκιδαίων με προϋπολογισμό να ξεπερνά τις 265.000 ευρώ και τις παρεμβάσεις να αφορούν τη βελτίωση των σχολικών υποδομών. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο Δήμος Ρυφαίων Μεσαπίων ενισχύει την πυροπροστασία της περιοχής καθώς προσλήφθησαν 4 πυροφύλακες με τετράμινες συμβάσεις από τις 7 Ιουλίου έως τις 31 Οκτωβρίου. Την επαναλειτουργία της ακτοπλοϊκής σύνδεσης Καρίστου με τις Κυκλάδες ζητά το Επιμελητήριο Εύβοιας με επιστολή προς το Υπουργείο Ναυτιλίας, καθώς όπως επισημαίνουν η γραμμή είναι ζωτική σημασία για την οικονομία, ενώ ζητούν δρομολόγια καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και τη χρηματοδότησή τους ως ανταποδοτικό όφελος για την περιοχή. Δύο ανήλικοι ηλικίες 12 και 13 ετών ταυτοποιήθηκαν όσοι υπαίτιοι της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 6 Ιουλίου στην Ερέτρια και συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου, ενώ μαζί τους συνελήφθησαν και οι γονείς τους με την κατηγορία της παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται στις θεωρητικές εξετάσεις αλλά και στην έκδοση αδειών οδήγησης στην Εύβοια σύμφωνα με τη νέα ανακοίνωση των σχολών οδηγών, η οποία κάνει λόγο για υποστελέχωση της διεύθυνσης μεταφορών και διευκρινίζουν ότι οι καθυστερήσεις οφείλονται αποκλειστικά στη λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας. Δειγματοληψίες στις παραλίες Λιμανάκι Κύμπης, Ναυτικός Όμιλος και Πλατάνα πραγματοποιεί η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έπειτα από αιτήματα κατοίκων και λιωμένων. Τα δείγματα έχουν αποστελεί σε διαπιστευμένο εργαστήριο και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μόλις ολοκληρωθούν οι αναλύσεις. Παραδόθηκε σήμερα στην κυκλοφορία το οδικό τμήμα Ροβιές Ηλία της Εθνικής Οδού με παρόντες τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, εκπροσώπους της περιφέρειας, δημάρχων της περιοχής. Τα επίσημα εγγένεια αναμένεται να πραγματοποιηθούν την Τετάρτη. Ο Δήμος Κύμης Ελιβερίου προειδοποιεί με ανακοίνωσή του τους πολίτες για αυξημένα περιστατικά τηλεφωνικής απάτης, όπου επιτίδη εμφανίζονται ως υπάλληλοι και προσπαθούν να αποσπάσουν χρήματα, κοσμήματα ή τραπεζικά στοιχεία. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, το Μέγαρο Μουσικής Αθήνων επιστρέφει στη Βόρεια Εύβοια με 14 δωρεάν πολιτιστικές εκδηλώσεις από τον Ιούλιο ως τον Σεπτέμβριο, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και μουσικά αφιερώματα. Σπουδαία διεθνής επιτυχία για τον Ναυτικό Όμιλο Χαλκίδας, καθώς ο Γιάννης Ζάχος κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κανόε Καγιάκ Σλάλομ κάτω των 23 ετών, που πραγματοποιήθηκε στη Κρακοβία. Τριήμερο αφιέρωμα στα χρόνια της κατοχής και της αντίστασης διοργανώνουν ο Μορφωτικός Σύλλογος Παραλίας Κύμης Λιανάμος και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ταξιερχών από τις 16 έως τις 18 Ιουλίου, όπου και θα προβληθούν δύο ιστορικά ντοκιμαντέρ στην παραλία Κύμης και θα πραγματοποιηθεί μια μουσική εκδήλωση στο μνημείο των εκτελεστέντων στους ταξιάρχες. 10 με 12 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη συνάντηση πολιτισμού Δεσμή Παράδοσης από τη Δημοτική Ενότητα Δυστείων, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει μουσικές εκδηλώσεις, παρουσιάσεις τοπικής γαστρονομίας και αφιερώματα στην πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής. Περνάμε σε μουσική. Θα ακολουθήσουν και οι διαφημίσεις και επιστροφή με την κεντρική επικαιρότητα της ημέρας.

0: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
1: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
2: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη
3: στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη
4: στα Περίπτερα.
7: Στόχο σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
8: Μάλιστα. Και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
7: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
8: Και η ζελατίνα, γιατί κάνει σαπανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
7: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
8: Ή θέλει επαγγελματία.
9: Τέντο διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης, με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τέντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
10: Τέντο διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 014 8794.
7: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μάστορα?
8: Επιτέλους, ναι!

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
2: Συντονίσου. Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

Βρίσκεστε στην εκπομπή ημέρα σε εξέλιξη με την Παρασκευή Ρούσου. Ακούτε καθημερινά 3 με 5 το απόγευμα στο ράδιο Αλιβέρι 1. Στους 102 και 2 στα FM και στο ράδιο alivery1.gr. Δεύτερη ώρα της εκπομπής και ήρθε η στιγμή για τις κυριότερες κεντρικές ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της αντιτρομοκρατικής για τις εμπριστικές επιθέσεις που συνδέονται με το θάνατο της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 άτομα, ενώ ένα ακόμη προσήχθη και εξετάζεται. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι μία 26χρονη που είχε διαφύγει στην Κρήτη, ένας άνδρας με βαρύ ποινικό παρελθόν και το πρόσωπο που φέρεται να τους παρήχε καταφύγιο στην πόλη. Σύμφωνα με τις αρχές, οι κινήσεις τους καταγράφηκαν σε βιντεοληπτικό υλικό, το οποίο τους εμφανίζει να παρακολουθούν το σπίτι του θύματος λίγες μέρες πριν από τις επιθέσεις. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων. Εξελίξεις υπάρχουν στην υπόθεση της πολύ νεκρής εμπριστικής επίθεσης της Μαρφίν τον Μάιο του 2010. Σε επιχείρηση των αρχών συνελήφθησαν 2 άνδρες, ενώ ένταλμα σύλληψης έχει εκδοθεί και για μία γυναίκα που ζει μόνιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι εξελίξεις προέκυψαν μετά την αξιοποίηση νέου φωτογραφικού υλικού, το οποίο συνδυάστηκε με τα στοιχεία της αρχικής δικογραφίας. Η έρευνα συνεχίζεται. Ιδιαίτερα κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της υγείας των 3 εργαζομένων που τραυματίστηκαν από την πυρκαγιά σε εταιρεία ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο εχθές. Οι 3 νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Ένας 41χρονος φέρει εγκάβματα στο 75% του σώματός του και έχει ήδη υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 2 άτομα, ενώ οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια της φωτιάς. Ενοχικρήθηκαν οι 2 από τους 3 αστυνομικούς που δικάζονταν για τον βιασμό της 19χρονης μέσα στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνιας τον Οκτώβριο του 2022. Το δικαστήριο έκρινε ότι στοιχειοθετείται το αδίκημα του βιασμού από κοινού χωρίς συνένεση. Ο ένας από τους 2 καταδικάστηκε επιπλέον και για παράνομη καταγραφή προσωπικών δεδομένων, καθώς είχε καταγράψει τις πράξεις σε κρυφή κάμερα. Ο τρίτος κατηγορούμενος αθώθηκε, ενώ η διαδικασία συνεχίζεται με την ανακοίνωση των ποινών. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι 2 αστυνομικοί που πυροβόλησαν κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος, τραυματίζοντας σοβαρά έναν 20χρονο. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Ο νεαρός νοσηλεύεται στο ΚΑΤ και σύμφωνα με τις πληροφορίες από το Υπουργείο Υγείας είναι εγκεφαλικά νεκρός. Η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημοκλίδου, δήλωσε ότι η βαλιστική θα μας δώσει πολλές απαντήσεις, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο εξωστρακισμού της σφαίρας. Ανακοίνωση εξέδωσε η Ryanair για την πτήση από τη Θεσσαλονίκη προς το Μέμιγκεμ της Γερμανίας, η οποία επέστρεψε λίγο μετά την απογείωσή της λόγω αποκόλλησης του παραθύρου. Η εταιρεία αναφέρει ότι το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια και διατέθηκε άμεσα άλλο αεροπλάνο για τη μεταφορά των επιβατών. Ένας επιβάτης έλαβε προληπτικά ιατρική βοήθεια, ενώ σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ο 60χρονος που καθόταν δίπλα στο παράθυρο συγκρατήθηκε από συνεπιβάτες και από τη ζώνη ασφαλείας που φορούσε. Η Ουγγαρία γίνεται το 25ο κράτος μέλος που εντάσσεται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την επικύρωση της συμμετοχής της χώρας με την πρόεδρο Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν να δηλώνει ότι οι Ούγγροι πολίτες έχουν πλέον στη διάθεσή τους έναν θεσμό που προστατεύει τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα μπορεί έτσι να ερευνήσει ακόμη και υποθέσεις που αφορούν προηγούμενες κυβερνήσεις. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Άντι Μπέρναμ εξασφάλισε τη στήριξη 322 βουλευτών των εργατικών, ποσοστό που αντιστοιχεί περίπου στο 80% της κοινοβουλευτικής ομάδας. Πολιτικοί αναλύτες εκτιμούν ότι τόσο ισχυρή στήριξη ουσιαστικά ανοίγει το δρόμο για την ανάληψη της ηγεσίας του κόμματος και της Πρωθυπουργίας χωρίς κάποιον ισχυρό αντίπαλο. Νέες πληροφορίες για σχέδιο δολοφονίας του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να έχουν διαβιβαστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες από το Ισραήλ. Σύμφωνα με την Wall Street Journal, οι πληροφορίες αφορούν
πιθανή ιρανική επιχείρηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε μάλιστα ότι θέλουν να εξοντώσουν τον ηγέτη των ΗΠΑ, εμένα, προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε όλες ανεξαιρέτως τις λίστες του. Το δημοσίευμα έρχεται σε μια περίοδο έντονης κλιμάκωσης στις σχέσεις Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

0: Προχωράμε στα μουσικά νέα της ημέρας και σε μουσική και επιστρέφουμε με τις εξελίξεις από την Βουλή σήμερα.
1: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Νούμερο 1 στο Spotify είναι το 21, το άλμπουμ του Hugel που είδαμε πρόσφατα και στη χώρα μας. Ένα από τα τραγούδια που ξεχωρίσαμε είναι το Habibi. Ας πάρουμε μια ιδέα.

0: Ένα από τα τραγούδια του Μουντιάλ είναι και το DNA More Than a Game του Ιταλού τενόρου Ανδρέα Μποτσέλη μαζί με τον David Guetta και άλλους. Ας το ακούσουμε. So we say, hey. Καλά, μας λέει σε μετάφραση του Everything is Fine η Jennifer Lopez μαζί με τον Βραζιλιάνο DJ και παραγωγό A-Lock στο νέο του single που μόλις κυκλοφόρησε. Just this feeling. Ψάχνεις ασφάλεια? Θέλεις επιλογές? Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για το όχημά σου σε 5 λεπτά με σύγκριση 20 κορυφαίων ασφαλιστικών και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις για την υγεία και την επιχείρησή σου. Όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου θα τα βρεις στο magentainsurance.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: συνεχίζουμε με τις πολιτικές αντιπαραθέσεις στη Βουλή, αλλά και τις εσωκομματικές εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας σήμερα, καθώς στη Βουλή συζητήθηκαν περί ακρίβειας, κόστου ζωής, αλλά και για την επόμενη μέρα της αντιπολίτευσης. Στη Βουλή, λοιπόν, στη διάρκεια της ώρας του Πρωθυπουργού, η συζήτηση ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νίκο Ανδρουλάκη επικεντρώθηκε στις τιμές των καυσίμων, την ακρίβεια και τα μέτρα στήριξης των οικοκυριών. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε νέα παρέμβαση για την αποκλιμάκωση των τιμών στη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης μετά τις διεθνείς αναταράξεις στην αγορά ενέργειας που προκλήθηκαν από την κρίση στον κόλπο και τις πιέσεις στην παραγωγή πετρελαίου. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις τόσο του Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και του Νίκου Ανδρουλάκη σήμερα στη Βουλή.
1: Δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά στη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας για τους επόμενους μήνες. Έτσι θα έχουμε μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου.
2: Αφήστε τα λυπάμαι, αφήστε τα θυμώνω, γιατί οι πολίτες δεν χρειάζονται τη συμπόνια σας. Χρειάζονται λύσεις. Λύσεις που δεν δώσατε.
3: Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη.

0: Ακόμα ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η αύξηση του πληθωρισμού συνδέεται κυρίως με την άνοδο των διεθνών τιμών ενέργειας και σημείωσε ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε παρεμβάσεις στήριξης των καταναλωτών και των παραγωγών. Αναφερόμενος μάλιστα στα προηγούμενα μέτρα, έκανε λόγο για τις επιδοτήσεις στο πετρέλαιο κίνησης και για το Fuel Pass. Ενώ στο θέμα της ακρίβειας, ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι το κόστος ζωής αποτελεί βασικό πρόβλημα για τα ελληνικά νοικοκυριά. Όπως είπε χαρακτηριστικά, η καθημερινότητα πιέζει ένα μεγάλο μέρος των ελληνικών νοικοκυριών, σημειώνοντας ότι η πίεση είναι μεγαλύτερη για χαμηλόμισθους, χαμηλούς συνταξιούχους, ενοικιαστές και οικογένειες με αυξημένες ανάγκες. Ακόμη υποστήριξε ότι η αντιμετώπιση της ακρίβειας δεν μπορεί να γίνει με απλές λύσεις και απέρριψε τις προτάσεις της αντιπολίτευσης για οριζόντιες μειώσεις των φόρων. Ακόμη άσκησε και κριτική στην πρόταση του Πασόκ Κινάλ για μείωση του ΦΠΑ και για επαναφορά της 13ης σύνταξης. Μάλιστα, σε αυτό το σημείο ανέβηκαν και οι τόνοι στη Βουλή. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα.
1: Πόσο στοιχίζει η 13η σύνταξη? Πόσο στοιχίζει? Αναμένω. Όχι, όχι, όχι. Πείτε μου. Ένα νούμερο θέλω. Όχι, όχι. Δεν θέλω. Δεν θέλω χαρτιά. Δεν μου το διαβάζετε. Πόσο?
2: Το πρώτο χρόνο ανέχεται
1: στο 320%. Α, η 13η σύνταξη.
2: Είπαμε σε δύο δόσεις.
1: Α, ποιες δύο δόσεις? Δηλαδή μισή και μισή. Λοιπόν, κατάλαβα. Εκτιμάται ότι το μηνύο κόστος επαναφοράς της 13ης σύνταξης ανέρχεται περίπου στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Α, καλά! Τι λέμε τώρα, ε? Μπακάλικα. Μπακάλικο το γενικό λογιστήριο και όχι μπακάλικα τα δικά σας, νούμερα.
3: Καρφί έριξε ο Πρωθυπουργός.
0: Ακόμη για τη μείωση του ΦΠΑ, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι δεν αποτελεί αποτελεσματικό μέτρο, καθώς όπως ανέφερε, σε άλλες χώρες δεν είχε μόνιμα αποτελέσματα στην συγκράτηση των τιμών. Τέλος, υπερασπίστηκε συνολικά την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και παρουσίασε στοιχεία για τη μείωση της ανεργίας, την αύξηση μισθών και τη μείωση του δημόσιου χρέους. Καθώς σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία η ανεργία έχει μειωθεί από το 18% στο 8%, ενώ δημιουργήθηκαν περίπου 600.000 νέες θέσεις εργασίας. Υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα έχει χαμηλότερο σωρευτικό πληθωρισμό σε σχέση με την Ευρωζώνη για την περίοδο από το 2019 έως το 2025. Από την πλευρά του βέβαια ο Νίκος Ανδρουλάκης άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για την κατάσταση που βιώνουν τα νοικοκυριά και υποστήριξε ότι οι πολίτες δεν χρειάζονται διαπιστώσεις αλλά ουσιαστικές παρεμβάσεις. Ενώ η αντιπαράθεση στη Βουλή δεν περιορίστηκε μόνο στα μέτρα για την ακρίβεια. Επεκτάθηκε στο συνολικό μοντέλο της οικονομικής πολιτικής. Με την κυβέρνηση να επιμένει στην επιλογή στοχευμένων παρεμβάσεων και την αντιπολίτευση να ζητά πιο άμεσες και εκτεταμένες μειώσεις φόρων και ενισχύσεις. Την ίδια στιγμή με αυτές τις συζητήσεις έρχονται σημαντικές εξελίξεις και από τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ο Σωκράτης Φάμελος ανακοίνωσε χθες την παραίτησή του από την Προεδρία του κόμματος, γεγονός που ανοίγει ένα νέο κύκλο εσωκομματικής κρίσης. Ο Σωκράτης Φάμελος ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την ηγεσία, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι παραμένει βουλευτής και μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Στη δήλωσή του ανέφερε ότι ανέλαβε την Προεδρία σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, με στόχο την ανασυγκρότηση του κόμματος και τη δημιουργία ενός ευρύτερου προοδευτικού σχήματος. Ωστόσο, όπως υποστήριξε, οι τελευταίες εξελίξεις δεν το επιτρέπουν να συνεχίσει να στηρίζει το συγκεκριμένο πολιτικό σχέδιο. Η βασική αιτία της κρίσης, σύμφωνα με την ανακοίνωσή του, αφορά τη στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στη νέα πολιτική κίνηση που συνδέεται με τον Αλέξη Τσίπρα και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ο κύριος Φάμελος είχε ταχθεί υπέρ της συνεργασίας και της προοδευτικής σύγκλησης, όμως στο εσωτερικό του κόμματος είχαν υπάρξει ισχυρές αντιδράσεις από στελέχη που υποστήριξαν μια διαφορετική πορεία. Ο τέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ άφησε αιχμές για τα στελέχη που, όπως είπε, ναρκοθέτησαν την προσπάθεια πολιτικής σύγκλησης, ενώ υποστήριξε ότι από την πλευρά της νέας πολιτικής κίνησης δεν υπήρξε διάθεση συνεργασίας. Μια παραίτηση που έρχεται σε μια περίοδο με έντονη εσωτερική κινητικότητα, με αποχωρήσεις στελεχών, δημόσιες διαφωνίες και διαφορετικές προσεγγίσεις για το μέλλον του κόμματος.

0: Ακολουθεί ένα μονόλεπτο μουσική και θα επιστρέψουμε με τις εξελίξεις μετά τη σύνοδο, μετά την ολοκλήρωση του συνόδου του ΝΑΤΟ.
1: Ζούμε υγιεινά στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Το καλοκαίρι είναι η εποχή που το σώμα σου ζητά ελαφριά δροσιστικά τρόφιμα γεμάτα χρώμα και ενέργεια. Με τον ήλιο και τη θάλασσα να σε γεμίζουν ζωντάνια, βάλε στο πιάτο σου εποχικά superfoods που όχι μόνο ευδοκιμούν τώρα, αλλά είναι και πολύ θρεπτικά. Στις καλοκαιρινές υπερτροφές ανήκει το καρπούζι. Το δροσιστικό superfood γεμάτο βιταμίνες, συχνοστοιχεία και νερό. Τα βατόμουρα και τα μύρτιλα βοηθούν στην καλή λειτουργία του εγκεφάλου και την πρόληψη φλεγμονών. Ενώ τα σίκα θεωρούνται η ελληνική υπερτροφή πλούσια σε φυτικές ίνες, κάλιο και αντιοξειδωτικά. Επίσης, το αγκούρι με πάνω από 90% περιεκτικότητα σε νερό είναι ό,τι πρέπει για αποτοξίνωση και ενυδάτωση. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
3: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
4: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
3: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
4: Όχι που σε ενημέρωσε,
3: που σε προκάλεσε.
5: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι, όχι πληροφορία,
3: αλλά βάθος.
4: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
3: Φθηνό εξοραϊσμό,
4: σκληρή καταγγελία
3: και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
5: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
3: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
5: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
4: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
5: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο

Από το Αλιβέρι. Τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Επιστροφή στην εκπομπή μέρα σε εξέλιξη για τις κινήσεις στον τομέα της άμυνας μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, οι οποίες δείχνουν ότι οι ισορροπίες στην περιοχή όχι μόνο παραμένουν ρευστές, αλλά οι χώρες της συμμαχίας επανεξετάζουν οπλικά συστήματα, συμμαχίες, αλλά και δυνατότητες αποτροπής. Στο επίκεντρο βρίσκεται η υπόθεση των τουρκικών S-400 και το ενδεχόμενο μεταπόλησής τους σε χώρα του κόλπου. Σύμφωνα με δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας Χουριέτ, η Άγκυρα έχει προχωρήσει τις διαδικασίες για την πώληση των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων, με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται μέσα στην ημέρα. Μια εξέλιξη που σύμφωνα με το δημοσίευμα συνδέεται με την προσπάθεια της Τουρκίας να ξεπεράσει το αδιέξοδο που δημιουργήθηκε στις σχέσεις της με τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την αγορά των S-400 από την Ρωσία το 2017. Η απόκτηση του ρωσικού συστήματος είχε οδηγήσει στην αποβολή της Τουρκίας από το πρόγραμμα των μαχητικών F-35 και στην επιβολή αμερικανικών κυρώσεων. Έτσι λοιπόν η τουρκική πλευρά εκτιμά ότι η απομάκρυνση των S-400 από το οπλοστάσιό της θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για την άρση των κυρώσεων, αλλά και για την επανέναρξη της συζήτησης για μια πιθανή επιστροφή στο πρόγραμμα των F-35. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ως πιθανοί αγοραστές εμφανίζονται χώρες του κόλπου, με τα σενάρια να δείχνουν κυρίως προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ή το Κατάρ. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μετά τις επιθέσεις που δέχθηκαν από το Ιράν, έχουν εντείνει την προσπάθεια ενίσχυσης της αντιαεροπορικής τους προστασίας, αναζητώντας εναλλακτικές λύσεις για την άμυνά τους. Αντίστοιχα, και το Κατάρ βρέθηκε στο επίκεντρο των περιφερειακών εντάσεων μετά τις πρόσφατες επιθέσεις στην περιοχή. Η πιθανή μετάβαση των S-400, ωστόσο, δεν αφορά μόνο την Τουρκία και τον αγοραστή. Πρόκειται για ένα ζήτημα που απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη της Ρωσίας, αφού το σύστημα αποτελεί ρωσικό εξοπλισμό.

Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε επαφή με την Άγκυρα για το θέμα, με τον εκπρόσωπο Δημήτρη Πεσκόφ να χαρακτηρίζει το ζήτημα ευαίσθητο θέμα.

0: και αναφέρει μάλιστα ότι είχαμε επαφές με την τουρκική πλευρά και θα συνεχίσουμε τις επαφές μας. Η Μόσχα σύμφωνα με τις δηλώσεις αυτές δεν εμφανίζεται να απορρίπτει το ενδεχόμενο μιας συμφωνίας, αλλά επιδιώκει να έχει λόγο σε κάθε εξέλιξη που αφορά ένα από τα πιο σημαντικά οπλικά συστήματα. Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και αν υπάρξει συμφωνία για την απομάκρυνση των S-400, η επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 δεν θεωρείται αυτόματη. Θα χρειαστούν πολιτικές και νομικές διαδικασίες στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενημέρωση του Κογκρέσου, αξιολογήσεις ασφαλείας από το Πεντάγωνο, καθώς και μια νέα διαπραγμάτευση για το ρόλο της Τουρκίας στο πρόγραμμα. Παραμένει επίσης ανοιχτό το ερώτημα αν η Άγκυρα θα μπορούσε να επιστρέψει ως συμπαραγωγός ή αν θα περιοριζόταν μόνο στην πιθανή αγορά των μαχητικών, των αμερικανικών μαχητικών. Ενώ την ίδια στιγμή η Ουκρανία ανακοινώνει νέες ενισχύσεις στην αντιεροπορική της άμυνα μετά από τις επαφές στο πλαίσιο των συζητήσεων της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Σε αυτό το σημείο, ας ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη χθεσινή εκπομπή των συμφοιτητών με τον Δημήτρη Κουλιώνη και όσα έδωσε από το ρεπορτάζ για τις συζητήσεις αυτές στην Σύνοδο του ΝΑΤΟ.
1: Ας μιλήσουμε όμως τώρα για κάτι που πέρασε πιο αθόρυβα, αλλά είναι ίσως το πιο σημαντικό όλης της Συνόδου και αφορά την παγίδα των στρατηγίων. Και αυτό βέβαια αφορά την ελληνική πλευρά. Η Τουρκία διεκδικεί το πράσινο φως για τη δημιουργία δύο νέων πολυεθνικών στρατηγίων μέσα στη δομή δυνάμεων του ΝΑΤΟ. Ένα χερσαίο στην περιοχή στα Άδανα και ένα ναυτικό στο Μπεϊκός στην Κωνσταντινούπολη. Αυτό όλο το σχέδιο εντάσσεται στην Ενωμένη Αεροπορική και Πυραυλική Άμυνα της Συμμαχίας, ένα σχέδιο που αντί κάθε χώρα να επιτηρεί μόνη της το δικό της ενέργειο χώρο, η νέα δομή προβλέπει ενιαία εράμινα με κεντρικό συντονισμό μέσα από συγκεκριμένα περιφερειακά στρατηγεία. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Είναι προφανές. Αν η Τουρκία αναδειχθεί σε κομβικό σημείο αυτής της αρχιτεκτονικής, αποκτά ένα θεσμικό ρόλο επιτήρησης και συντονισμού που αγγίζει άμεσα τόσο το Αιγαίο όσο και την Ανατολική Μεσόγειο. Δηλαδή, ένα στρατηγικό πλεονέκτημα εις βάρος ακριβώς της Ελλάδος, χτισμένο μέσα στην ίδια συμμαχία, στην οποία και οι δύο χώρες συμμετέχουν, υποτίθεται ως ισότιμοι σύμμαχοι, ως ισότιμα μέλη. Και το πιο ανησυχητικό, σύμφωνα με διπλωματικές πληροφορίες και από διπλωματικούς κύκλους, αυτές οι πληροφορίες κυκλοφόρησαν και στον διεθνή τύπο αλλά και στον ελληνικό, ο Πρωθυπουργός φέρεται να έχει διαβεβαιώσει τον Αμερικανό ανώτατο συμμαχικό διοικητή στην Ευρώπη, τον στρατηγό Αλέξιους Γκρίνκεβιτς, ο οποίος είχε επισκεφθεί τη χώρα μας πριν λίγο καιρό, ότι η Ελλάδα θα κρατήσει, ακούσε, θα κρατήσει επικοδομητική στάση και δεν θα μπλοκάρει τις αποφάσεις γύρω από αυτό το σχέδιο. Ενώ το ζήτημα αυτό που αφορά άμεσα την εθνική μας ασφάλεια και έχει αναφερθεί δημόσια σχεδόν και αποκλειστικά από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος είναι από τους λίγους στο δημόσιο λόγο, από τους λίγους πολιτικούς, που βέβαια έχει αυτό τις δικές του στοχεύσεις, το έχει αναφέρει. Αλλά είδαμε ότι η κυβέρνηση δεν έχει κάνει καμία ανοίξη για αυτό το ζήτημα. Και εδώ, φίλες και φίλοι, αξίζει να σταθούμε, γιατί αυτή η κουβέντα για τα δύο στρατηγεία πολυεθνικά στην Τουρκία είναι μια κουβέντα η οποία έχει αρχίσει στο ιστορικό της συμμαχίας εδώ και 3 χρόνια.
0: Στη συνέχεια όλων αυτών των συζητήσεων περί στρατηγίων αλλά και περί εξοπλισμού και για την Ουκρανία και για την Τουρκία, η Γερμανία φαίνεται να προχωρά, όπως λέει, στην ενίσχυση των δυνατοτήτων κρούσης της, με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς να ανακοινώνει από την Ομοσπονδιακή Βουλή την αγορά αμερικανικών πυράβλων μεγάλου βεληνικού τύπου Tomahawk. Όπως δήλωσε, κλείνουμε έτσι ένα σημαντικό στρατηγικό κενό στην άμυνά μας. Μια συμφωνία που συντάχθηκε επίσης στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής που ολοκληρώθηκε, της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που ολοκληρώθηκε στην Άγκυρα. Η Η Γερμανία μάλιστα είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτηση των συγκεκριμένων πυράβλων ήδη από την περίοδο της καγκελαρίας του Όλαφ Σόλτς, με την τωρινή απόφαση να αποτελεί μέρος της ευρύτερης αναβάθμισης των στρατιωτικών δυνατοτήτων της χώρας. Τέλος, η Μόσχα. Στη Μόσχα συνεχίζονται οι δηλώσεις για την πορεία του πολέμου στην Ουκρανία. Το Κρεμλίνο υποστηρίζει ότι η Ρωσία παραμένει ανοιχτή σε διαπραγματεύσεις, αλλά κατηγορεί το Κίεβο ότι δεν επιθυμεί συνομιλίες αυτή τη στιγμή. Μάλιστα, ο Δημήτρη Πεσκόφ ανέφερε ότι η Μόσχα συνεχίζει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις επειδή, όπως υποστήριξε, δεν υπάρχει διάθεση διαλόγου από την Ουκρανική πλευρά. Ενώ το Κρεμλίνο κατηγορεί και την Ουκρανία για κλιμάκωση επιθέσεων γύρω από το πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση εξαιρετικά επικίνδυνη. Η Ουκρανική πλευρά δεν υιοθετεί τη ρωσική εκδοχή των γεγονότων και οι αλληλοκατηγορίες για τον έλεγχο και την ασφάλεια του πυρηνικού σταθμού συνεχίζονται. Έτσι λοιπόν, οι τελευταίες εξελίξεις μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ δείχνουν μια ενίσχυση της άμυνας, αναδιάταξη οπλικών συστημάτων και νέες συμφωνίες εξοπλισμών. Το ερώτημα που παραμένει είναι αν αυτές οι κινήσεις οδηγούν σε μεγαλύτερη ασφάλεια και σε σταθερότητα ή αν αποτελούν ένα βήμα σε μια νέα περίοδο εξοπλιστικού ανταγωνισμού μεταξύ των συμμάχων.

0: Radio FM.
1: Στις 10 Ιουλίου του 1954, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Νίλ Τένναντ. Μάλλον ήταν φιλόζωος, το ίδιο και ο Κρις Λόου, και έτσι έφτιαξαν τους Pet Shop Boys. Μια δεκαετία μετά, το 1965, σαν σήμερα, οι Rolling Stones έγιναν νούμερο 1 με το I Can't Get No Satisfaction. No Satisfaction και για το συγκρότημα Cream. Γι' αυτό, το 1968, σαν σήμερα, ο Eric Clapton ανακοίνωσε τη διάλυσή τους. Ο Eric Clapton, το 1968, ήταν ολόκληρος άντρας, ενώ η Τζέσικα Σίμψον ήταν ούτε καν στην κοιλιά της μαμάς της. Αυτή είναι πολύ πιο νέα. Γεννήθηκε το 1980 σαν σήμερα και σίγουρα έχει πολλές έγχρωμες φωτογραφίες από την παιδική της ηλικία.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Η επικαιρότητα στο ραδιόφωνο σου.
3: Ραδιο Αλιβέρια.
2: Ραδιο Αλιβέρια. Στους 102,2 FM. Ο δικός σου σταθμός.
4: Συνεχίζουμε με την ανακεφαλαίωση της κεντρικής επικαιρότητας. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της αντιτρομοκρατικής για τις εμπριστικές επιθέσεις που συνδέονται με το θάνατο της Βάγιας Νέστορας στη Θεσσαλονίκη. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 άτομα, ενώ ένα ακόμη προσήχθηκε και εξετάζεται. Εξελίξεις υπάρχουν στην υπόθεση της πολύ νεκρής εμπριστικής επίθεσης στη Μαρφίν τον Μάιο του 2010, καθώς επιχείρηση των αρχών συνελήφθησαν 2 άνδρες και ένταλμα σύλληψης έχει εκδοθεί για μια γυναίκα που ζει μόνιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση υγείας 3 εργαζομένων που τραυματίστηκαν από τη χθεσινή πυρκαγιά στην εταιρεία ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο, με τα άτομα αυτά να νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε μονάδες συντατικής θεραπείας. Ένοχοι κρίθηκαν οι 2 από τους 3 αστυνομικούς που δικάζονταν για τον βιασμό της 19χρονης μέσα στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνιας τον Οκτώβριο του 2022. Ο 3ος κατηγορούμενος αθωώθηκε, με τη διαδικασία να συνεχίζεται για την ανακοίνωση των ποινών. Στον εισαγγελέα οδηγούνται οι 2 αστυνομικοί που πυροβόλησαν κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος, τραυματίζοντας σοβαρά έναν 20χρονο, καθώς σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, αφού ο νεαρός νοσηλεύεται στο ΚΑΤ εγκεφαλικά νεκρός. Η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας δήλωσε ότι εξετάζεται ακόμη και το ενδεχόμενο εξωστρακισμού της σφαίρας. Η Ουγγαρία γίνεται το 25ο κράτος μέλος που εντάσσεται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την επικύρωση της συμμετοχής στη χώρα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, Άντι Μπέρναμ εξασφάλισε τη στήριξη 322 βουλευτών των εργατικών, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 80% της κοινοβουλευτικής ομάδας. Με πολιτικούς αναλυτές να εκτιμούν ότι τόσο ισχυρή στήριξη έχει ανοίξει το δρόμο για την ανάληψη της ηγεσίας του κόμματος και της Πρωθυπουργίας. Νέες πληροφορίες για σχέδιο δολοφονίας του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να έχουν διαβιβαστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες από το Ισραήλ, σύμφωνα με την Wall Street Journal. Ο Τραμπ δήλωσε ότι θέλουν να εξοντώσουν τον ηγέτη των ΗΠΑ, καθώς οι πληροφορίες αφορούν πιθανή ιρανική επιχείρηση.

Ήταν η εκπομπή «Μέρα σε εξέλιξη» που επιμέλεται και παρουσιάζει η Παρασκευή Ρούσου. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι στο ράδιο Αλιβεριένα. Μείνετε συντονισμένοι στο ράδιο Αλιβεριένα, στους 102.2 στο FM και στο radioalivariana.gr, καθώς έρχεται ένα Σαββατοκύριακο με γεμάτο πρόγραμμα. Σάββατο και Κυριακή στις 7 το απόγευμα The History Podcast με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη και στις 9 θα σου πω ένα παραμύθι με την Αναστασία Καραγιάννη.

Φυσικά μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να βρείτε όλες τις εκπομπές του Radio Olivery 1 on demand στο radioolivery1.gr. Καλό σας απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
2: Συντονίσου. Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
8: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Ελιβέρη 1.

Μεσόγειος, φωτιά καίγεται η γειτονιά σου. Μα εσύ στο τσόκερ ψάχνεις λύσεις στα προβλήματά σου. Σε κυβερνάνε, έλα μωρέ, μαζί κι δεν βαριέσαι. Μια καριάτιδα γριά είσαι, πια μη μου κουνιέσαι. Σαν τραγουδιάρα ψάχνεις χορηγούς και νέο σχήμα. Με δεξιούς και αριστερούς τραβάς μυτιές με χρήμα. Να εξελιχθείς, να μορφωθείς, να αλλάξεις ούτε λόγος. Το παρελθόν σου εθισμός, το μέλος όλο τζόγος. Σε κοροϊδέψανε, σου είπανε ψέματα, δεν σ' αγαπήσανε.

σου είναι δύσκολη η σχέση με τον άριστο και προτιμάς one night stand με τον αχάριστο. Γνώμη για όλα έχεις στο μικρό σου σαλονάκι και θες μερίδιο από το χρυσό της Άννας Κορακάκη. Ήσουν παιδί του Ανδρέα, μάδια σαν οι τσέπες σου. Γονάτισε λοιπόν μπροστά στους ευρωκλέφτες σου. Βρίσε τον Ήβο, ανησυχάζει αυτό τα μέσα σου. Κι έτσι γλιτώσει από το ξύλο η γυναίκα σου. Σε κοροϊδέψανε, σου είπανε ψέματα. Δεν σ' αγαπήσανε, ρώτησα και έμαθα. Σημάδι

Καληνύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω. Τώρα πια δεν σε γνωρίζω απ' την όμορφη σου όψη. Καληνύχτα Ελλάδα. Αντίο. Αθελά σου με έχεις διώξει.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε.
2: Που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
5: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό,
3: σκληρή καταγγελία
2: και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα.
9: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρι.

0: για τον εαυτό της και αρκετά ανεξάρτητη η Πακίτα Καλλιέγο. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
1: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
8: Τι έπαθες?
7: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
8: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
7: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
8: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
7: Καλέστε μας τώρα στο 22230-24-395.
9: Τα νέα του ίντερνετ στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
10: Το WhatsApp αλλάζει. Η Meta, η μαμά εταιρεία του, ανακοίνωσε ότι θα αρχίσει να προσφέρει ονόματα χρήστη στην εφαρμογή αντί για το κινητό τηλέφωνο. Και αυτό για να μην διαραίουν οι αριθμοί τηλεφώνου των χρηστών του WhatsApp. Πάμε στην τεχνητή νοημοσύνη, όπου οι άνθρωποι ξαναέβαλε στην κυκλοφορία το Fable 5, το οποίο είχε αποσύρει μετά από αίτημα της κυβέρνησης στον ΗΠΑ. Οι χρήστες αναφέρουν πάντως ότι το νέο αυτό μοντέλο έχει τροποποιηθεί ώστε να είναι ακόμα πιο αυστηρό στις ερωτήσεις των χρηστών. Παράλληλα, το ChatGPT ετοιμάζει νέα έκδοση που θα είναι ακόμα πιο έξυπνη και μάλλον μπορεί να βγει στην κυκλοφορία αυτές τις ημέρες. Ψάχνεις ασφάλεια? Θέλεις επιλογές? Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για το όχημά σου σε 5 λεπτά με σύγκριση 20 κορυφαίων ασφαλιστικών και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις για την υγεία και την επιχείρησή σου. Όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου θα τα βρεις στο magentainsurance.gr.
9: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
11: Στις 10 Ιουλίου του 1954, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Νίλ Τένναντ. Μάλλον ήταν φιλόζωος, το ίδιο και ο Κρις Λόου, και έτσι έφτιαξαν τους Pet Shop Boys. Μια δεκαετία μετά, το 1965, σαν σήμερα, οι Rolling Stones έγιναν νούμερο 1 με το I Can't Get No Satisfaction. No Satisfaction και για το συγκρότημα Cream. Γι' αυτό, το 1968, σαν σήμερα, ο Eric Clapton ανακοίνωσε τη διάλυσή τους. Ο Eric Clapton, το 1968, ήταν ολόκληρο άντρας, ενώ η Τζέσικα Σίμψον ήταν ούτε καν στην κοιλιά της μαμάς της. Αυτή είναι πολύ πιο νέα. Γεννήθηκε το 1980 σαν σήμερα και σίγουρα έχει πολλές έγχρωμες φωτογραφίες από την παιδική της ηλικία.
9: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
12: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Όχι, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
1: Σκέφτεσαι το κορίτσι σου?
0: Όχι, έφαγα πολύ πεπόνι.
2: Αν δεν μπορείτε να κοιμηθείτε το βράδυ από το πολύ φαγητό, σίγουρα δεν είναι το πεπόνι. Είναι καλό να τρώτε πεπόνι το βράδυ, αρκεί να μην το παρακάνετε με την ποσότητα. Είναι δροσερό, δεν επιβαρύνει με θερμίδες και ενυδατώνει πλήρως τον οργανισμό. Το πεπόνι είναι μια καλή εναλλακτική για να ξεγελάσεις τη βραδινή λιγούρα για γλυκό με λίγες θερμίδες. Βέβαια, αν έχετε ευαίσθητο στομάχι, η κατανάλωση μεγάλης ποσότητας φρούτων πριν ξαπλώσετε μπορεί να προκαλέσει δυσφορία. Μια φέτα πεπόνι αποτελεί ασφαλή και υγιεινή επιλογή. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

κλασική περίπτωση. Ο άνθρωπος μια χαρά άνθρωπος είναι. Πάσχει από βίντεο με επιπλοκών μουντιάλ. Η κυρία όμως είναι ρομαντική. Θέλει γαλάζιους πρίγκιπες, χρυσούς πρίγκιπες και τελικά καταλήγει να πάει στη μαμά της. Ευτυχώς που αυτή μπορεί να πάει στη μαμά της, αλλιά από εμάς.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Το έχω σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
8: Μάλιστα, και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
7: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
8: Και η ζελατίνα, γιατί κάνεις απανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
7: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
8: Ή θέλει επαγγελματία.
9: Τέντο διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης. Με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τεντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
10: Τέντο διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 014 8794.
7: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μάστορα?
8: Επιτέλους, ναι!
11: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη, ένα.

μνημόνια και θα πληρώσουμε. Θα τα πληρώσουμε όλοι. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι η ευθύνη υπάρχει παντού. Όλοι τα αρπάξαμε από εδώ και από εκεί. Όπου μπορούσαμε. Και ο τελευταίο.

ξεχάσει τι πάει να πει άνθρωπος. Ασχολείστε μόνο πώς θα εξυπηρετήσετε τη συμφέροντα. Τίποτα άλλο. Πώς θα εξυπηρετήσετε τη συμφέροντα. Σας καταλάβανε όμως.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη. 1.

στα ακουδούνια των οδών και στις κόρνες διαπασών σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

0: υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: ίδια είχε ιστορία.
1: Στους ανθρώπους.
0: Έχει γεγονότα που κρύβονται.
1: Και γιαγιές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
0: Και έχει φωνή. Στους σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Ελλάδα.
3: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
1: Μια ανάλυση. Όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο αριθμός που αδικείς δεν καταλαβαίνει.
1: Κρίνια και απαιτεί.
0: Η ζεύξη δεν είναι αυτός μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Τόπους και ανθρώπους. Κάθε τρίτη στα περίπτερα.
1: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
1: Ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Κάθε τρίτη.
1: Στα περίπτερα. Κάθε τρίτη.
0: Στα περίπτερα.
4: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και ζήφω.
5: Τι είπατε.
4: Να ορίστε. Το τρία καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει λέει τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και κατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο αλυβέρι.

0: μας τους λόγους τις αγγλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας. Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
1: Zooming in στο Radio Aliberi 1 102,2 FM.
0: Το καλοκαίρι είναι η εποχή που το σώμα

0: κάλεσε.
1: Στην ίδια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
2: Αλλά βάθος.
0: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε. Φθηνό εξοπλισμό, σκληρή καταγγελία και τίποτα άλλο.
3: Η ίδια έχει ιστορία.
1: Έχει ανθρώπους.
3: Έχει γεγονότα που κρύβονται.
1: Και πηγές που δεν θεραπεύονται ποτέ σωστά.
3: Και έχει φωνή. Στο σπάνιο ακούγεται όπως πρέπει. Ζέσκησε.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την ίδια.
3: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
1: Μια ανάλυση. Όχι καταγραφή.
0: Για φιλολογικούς πολιτικούς δεν κάνουμε.
1: Κρίνια πια παιδί.
3: Η ζέσκησε δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα πολίτη. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζέσκησε.
3: Ενώ είναι ιδέες, τόπος και αντιμόνιμα ζωής, τόπος και ανθρώπου.
0: Κάθε τριετία στην περίπτωση.
3: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
1: Ιδέες, τόπος και ανθρώπους.
3: Κάθε τρίτη.
1: Στα περίπτερα. Κάθε τρίτη.
3: Στα περίπτερα.
4: Τα πιο όμορφα τραγούδια θα έχει

yaşarmışsın.

asustar, no sanitar, en menos por tu astero.

στιγμές. Πες μόνο πως περνούν τη νύχτα. Με δυο φίλους ένα υπόγειο σκεφτώ. Η σιρήνα πάνω ουρλιάζει και η σιρήνα αδειάζει και το αίμα χύνε.

0: ήτανε.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
4: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
2: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
5: Η Εύβοια έχει ιστορία.
6: Έχει ανθρώπους.
5: Έχει γεγονότα που κρύβονται
6: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
5: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
3: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
8: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
9: Ένα.
8: Ράδιο Ελιβέρη. Ένα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Λιβέρι. 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ράδιο Ελιβέρι. Ένα.
9: Τέμπο. Okay, here we go.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
0: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
3: Η Εύβοια έχει ιστορία.
4: Έχει ανθρώπους.
3: Έχει γεγονότα που κρύβονται
4: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
3: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
5: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
3: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
3: Στα Περίπτερα.
6: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Aliveri. Στο Radio Aliveri 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

0: βάσος. Στο τοπικό κήπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε. Φθηνός μετσοπλισμός, σκληρή καταγγελία και τίποτα.
1: Ήδη έχει ιστορία.
2: Έχει ανθρώπους.
1: Έχει γεγονότα που κρύβουν.
2: Και πηγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
1: Και έχει φωνή. Στο σπάνια πήγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
0: Εδώ

αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ράδιο Ελιβέρη. Ένα.

0: υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.